στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Radio. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Check it to the max.
1: Please just rewind. Shake it to the max.
2: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Mad Radio 106,2.
1: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
2: Τώρα μπορείς.
4: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. MAD Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.

Radio. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του

Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Mad Radio 106,2. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ενισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Mad Boring. Mad Boring. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τα κορίτσια στην πόλη. Mad Radio 106,2 ακούς και σήμερα, παιδιά, είναι Δευτέρα. Αλλά όχι από εκείνες που λες όχι πάλι από την αρχή. Είναι από τις άλλες, αυτές που μυρίζουν νέο ξεκίνημα, καφέ στο χέρι, μουσική στο τέρμα και λίγο κάτι αλλάζει σήμερα. Είμαστε εδώ λοιπόν με διάθεση να σου γεμίσουμε την ημέρα σου με πάρα πολλά χαμόγελα, θετική ενέργεια και πολύ όμορφη πληροφορία. Είμαστε η Βρυσίδα Ανδριώτου,
5: η Κατερίνα Πευτίτσι
6: και η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά ο μεγάλος διαμαγωνισμός του MAD με τα Τσακίρις Chips συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα. Ου! Και παίζει Final Four Mood. Οπότε κάθε εβδομάδα έχουμε ένα νικητή που κερδίζει 2 κυβότια από την αγαπημένη του γεύση. Οπότε τι κάνετε? Μπαίνετε στο Instagram του MAD, MAD κάτω παύλα TV, βρίσκετε το σχετικό post και παίρνετε απευθείας μέρος.
5: Σε πολύ λίγο όμως έχουμε να μάθουμε και για τα ζώδια της ημέρας. Έτσι, και πιο συγκεκριμένα για το ποιο ζώδιο χτυπά η καμπάνα σήμερα.
4: Wow.
5: Έχουμε ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας και η ερώτησή μας σήμερα είναι καριέρα στο εξωτερικό ή ζωή στην Ελλάδα. Και φυσικά έχουμε και την Βρυσίδα που θα μας πει ποιες τροφές ξεφουσκώνουν το σώμα και ανεβάζουν την ευεξία. Σε παρακαλώ, μείνε μαζί μας και συντονίσου, βάλε καφέ να στα πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Ακούς Mad Radio 106,2 και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από το... Mad.gr.
1: Αφού λοιπόν βάλαμε Mad.gr για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, εγώ θέλω να σας ενημερώσω ότι... πώς να το πω, ρε παιδί μου...
0: Πες όσο πιο ήρεμα γίνεται.
1: Ναι. Πονάμε.
0: Γιατί πονάμε, μωρέ, εντάξει, πονάμε. Ήταν πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όχι, εντάξει, εντάξει, ήτανε. Αλλά εμείς τι γίνεται εδώ πέρα, πρακτικά μεταξύ μας, ήμασταν σίγουρες για το... Πού θα συμβεί η Eurovision, τι θα γίνει στο after party, πώς θα διασκεδάσουμε, τι το ένα, τι το άλλο.
2: Είχαμε γιατί ψάξει ποιο θα παρουσιάσει.
1: Ναι, ψάχναμε το ποιο θα το παρουσιάσει, γιατί πιστεύαμε όμως ότι θα κερδίσαμε εμείς.
0: Ναι,
1: δεν κερδίσαμε. Οπότε.
0: Ο Νίκος πήγε και ψήφισε, να ξέρεις, και έκανε στοίχημα. Μας έβαλε, ναι, λέει να ξέρεις, εσύ θα ψηφίσαμε. Τι ψηφίσαμε, λέει.
2: Μα αφού δεν γίνεται να ψηφίσει από την Ελλάδα την Ελλάδα.
0: Όχι, ψήφισαμε στα στοιχήματα. Στα στοιχήματα, στο σημαντικό έκανε.
1: Στοίχημα. Τέλος πάντων, παιδιά, εγώ θέλω να πω ότι χάσαμε. Βγήκαμε δέκατη, ρε παιδί μου, εντάξει. Κάτι είναι τώρα.
0: Δέκατη βγήκαμε, μέσα δεκάδα. Κάτι και αυτό.
1: Λίγο πάνω από τη μέση.
2: Το νικητής της Eurovision είναι...
1: Βγήκε η Βουλγαρία, βγήκε με το Bangaranga, τέλος πάντων, της Ντάρα. Και ανέβηκε, παιδιά, στην κορυφή, έτσι. Έτσι, ματσίμα, είχαμε ένα οριακό ντέρμπι με Ισραήλ.
2: Καλά, κλαίω.
1: Κλαίω,
2: γιατί το τραγούδι του Ισραήλ, κατά τη γνώμη μου, ήταν μια μπαλάντα η οποία δεν ξέρω. Δηλαδή είχε πολύ πιο δυνατά μπαλάντες. Τραγούδια.
1: Ποια πιο δυνατά, μωρέ, που ήταν όλα ίδια μεταξύ τους. Εγώ δεν είδα τη Eurovision.
2: Καταρχάς, να ξέρεις το Bangaram Gangaramba. Μου θύμιζε το τραγούδι της νικήτριας του Ισραήλ το 2018 με το Πάκα Πάκα Πάκ.
0: Την Κότα.
1: Αυτό. Αλλά μου άρεσε την Κότα. Εγώ θέλω να σας πω πάντως ότι επειδή δεν είδα Eurovision, αλλά. Είδα. Όχι, γιατί. Πρέπει να έχουμε ελεύθερη βούληση εδώ πέρα. Δεν θα βλέπουμε όλοι αν δεν μας αρέσει.
0: Εγώ λοιπόν. Πήρε πολύ σοβαρά το αστείο.
1: Όχι, όντως βαριέμαι. Όχι, όντως βαριέμαι πάρα πολύ, παιδιά. Δεν μου αρέσει καθόλου εμένα Eurovision. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι επειδή είδα το ψήφισμα, μόνο αυτό μου αρέσει, είδα που ψηφίζανε και παίζαν τα κομμάτια το ένα back to back, ξέρεις, για να τα δεις. Και νόμιζα για ένα τέταρτο ότι είναι όλα ίδια εκτός από το δικό μας, της Κύπρου, το Bangaranga και το άλλο με τις μάγισσες.
0: Α, πολύ ωραίο ήταν αυτό. Τέλειο. Δεν ήταν μάγισσες, αλλά ναι, δεν ήταν πολύ ωραίο. Ήταν η Κροατία.
1: Η Κροατία. Ναι, παιδιά, ναι. Μόνο αυτά ήταν διαφορετικά. Όλα τα άλλα ήταν ίδια.
2: Παιδιά,
1: ήταν
2: να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Ακύλας στις συνεντεύξεις που έδωσε με το που τελείωσε η Eurovision και ήταν οι πρώτες συνεντεύξεις ήταν πάρα πολύ συγκινητικές. Δεν ξέρω αν πετύχατε καμία.
0: Του είπε ότι δεν ξέρω αν θα ζητήσω συγγνώμη και τέτοια. Ναι, μωρέ, γλυκούλη.
2: Τέλος πάντων.
0: Πολύ καλόψιμο.
2: Θα πούμε την επόμενη φορά.
0: Ναι, ναι.
1: Από ποιον να ζητήσει συγγνώμη.
2: Αυτό λοιπόν είναι και το σημείο που σωπαίνουμε και αφήνουμε το bad guy να μας ξυπνήσει σγά σγά. Μείνετε μαζί μας γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε και τι γίνεται με τα ζώδια σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Mad Radio 106,2 ακούτε. Και εμείς ξυπνήσαμε, θέλω να σας πω, πρωί-πρωί και κάναμε την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση, γιατί είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και να ξέρετε ότι θα ξεκινήσουμε όπως πάντοτε, άλλωστε με τον Γριό, γιατί σήμερα, αγάπη, η μέρα θέλει ψυχραιμία. Μην απαντήσεις λοιπόν παρορμητικά, γιατί κάτι καλό έρχεται επαγγελματικά.
2: Ταύρος, μπαίνει σε mood, βάζω τάξη στη ζωή μου. Καλημέρα για χρήματα και αποφάσεις.
3: Δίδυμε, μην υποτιμήσεις ένα μήνυμα ή μία τυχαία συνάντηση. Κρύβεται μέσα ένα ενδιαφέρον.
0: Καρκινάκια, έχετε ανάγκη από ηρεμία και λίγο restart. Ακούστε λοιπόν περισσότερο τον εαυτό σας.
2: Λέων, ναι. Η προσοχή πέφτει πάνω σου χωρίς προσπάθεια. Εκμεταλλεύσου το σωστά.
0: Καλώς.
3: Παρθένε μου, η Δευτέρα σε βάζει σε productive mood. Μην αγχωθείς με λεπτομέρειες, σε παρακαλώ.
0: Ζυγούλιδες, κάποιος σε σκέφτεται περισσότερο από όσο δείχνει. Ερωτικά, κάτι κινείται.
2: Σκορπιός, έχεις έντονη διέση σήμερα και σωστή, μην αγνοήσεις το feeling σου.
3: Τοξότη, η μέρα φέρνει νέα ιδέα ή η πρόταση που σε ξεσηκώνει. Πες πιο εύκολα, ναι, βρε, αδερφέ.
0: Κλείνουν εκκρεμότητες και νιώθουν ξανά έλεγχο τα εγωκεράκια. Υπάρχει οικονομικά προσοχή στις υπερβολές.
2: Υδροχός, unaccepted εξελίξεις μέσα στη μέρα και σε βγάζουν τη ρουτίνα σου και ίσως να σου αρέσει κιόλας.
3: Ιχθύ μου, πιο συναισθηματική μέρα από όσο περίμενες. Μην κρατήσεις μέσα σου αυτά που νιώθεις, εντάξει. Λοιπόν, τα άστρα ήταν αυτά και σήμερα. Ελπίζουμε να πήρατε όση λάμψη χρειάζεστε για την ημέρα σας. Και σε πολύ λίγο έχουμε τη Βρυσίδα για να μας πει για τις φυσικές τροφές που βοηθούν την πέψη και μειώνουν το φούσκωμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, ελπίζω να έχετε πιει τον καφέ σας και να είστε πάρα πάρα πολύ έτοιμοι, γιατί τώρα θα μάθουμε πράγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη διατροφή μας. Αν δεν έχεις καταλάβει, είναι η ώρα για τα Lifestyle
1: and Healthy Tips. Ακριβώς. Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
0: Για πες.
1: Τροφές όπως το αγγούρι, το ακτινίδιο, το λεμόνι, η μέντα και το τζίντζερ βοηθούν στην καλύτερη πέψη και μειώνουν το αίσθημα του φουσκώματος.
2: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
1: Μ' αρέσει το αγγούρι εμένα. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, όμως η σωστή ενυδάτωση και οι φυσικές τροφές μπορούν να μας χαρίσουν περισσότερη ενέργεια και ευεξία. Να ξέρετε, γελάτε, αλλά να ξέρετε. Εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια σου λέω. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Φροντίζουμε το σώμα μας έξυπνα, ισορροπημένα και νόστιμα. Και μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι. Επίσης με φουσκώνει, λέει, το τρώω. Πήρε και λίγο νεράκι. Να σου πω, δεν υπάρχουν πονηρές λέξεις. Πονηρά μυαλά υπάρχουν. Είμαστε όλες πολύ πονηρές.
0: Έχουμε πονηρά μυαλά, μην λες τέτοια πράγματα.
2: Εγώ φαντάζομαι την βρυσίδα να κλείνει. Εντάξει. Άμα δεν έχετε εικόνα, και βάλετε μια μαύρη οθόνη και τα ακούτε αυτά, τι σας έρχεται στο μυαλό?
0: Το πράσινο αγγουράκι. Να τρώει αγγούρια και να φουσκώνει.
2: Εγώ φαντάζομαι
0: όχι, φουσκώνει το αγγούρι.
2: Να κόβει αλλά τα αγγούρια ροδέλες, να τα βάζει στα μάτια της και μετά, αφού ξεπριστεί το μάτι, να το παίρνει και να το τρώει.
1: Όχι, όχι, αυτό είναι χαράμι. Ίσμα από τον τέτοιο. Όχι, αλλά όταν κόβω ένα αγγουράκι, αυτό μου έκανε πάντα η μαμά μου πολύ μικρή, έκοβε τη φλούδα για να ξεφλουδίσει το αγγούρι. Και τη φλούδα μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωγονίσει.
2: Άντερε,
1: αυτό έκανε μαμά μου χρόνια τώρα. Μου λέει, είδα, έκαψα αγγούρι. Και πήγαινε εγώ εκεί και μου βάζει αυτά και μου έκανα σπα από πολύ μικρή.
2: Ωραία λοιπόν, ανεβάστε την ένταση γιατί θα ακούσετε για αγγούρια. Όχι, εντάξει. Και αφήστε τη μουσική να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να μας φτιάξει τη Δευτέρα μας για τα καλά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε βρε, κουτσουλίνικα, δεν θα το πω σήμερα. Εμείς πάντως εδώ είμαστε καλά, πίνουμε τα καφεδάκια μας, τεντωνόμαστε έτσι να ξυπνήσει ο εγκέφαλος. Έχουμε τη Βρυσίδα εδώ που μας είπε να της πούμε καλημέρα, καλημέρα Βρυσίδα.
1: Να πούμε και... καλημέρα και στον Δημήτρη, την Σοφία και τον Αναστάση που μας έχουν στείλει μηνύματα.
0: Ναι, καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Ο καιρός από ό,τι βλέπετε θα πάρω τον καιρό και θα γίνει εδώ πέρα εμφύλιος. Είναι ηλιόλουστο.
1: Δεν μπορεί να τον κάνει τον καιρό τόσο καλά όσο
0: ναι,
1: εγώ.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ξέρεις ποιος θα σηκώσει φέτος το βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ?
0: Όχι.
1: Αλλά η απάντηση περνάει και από σένα. Η ψηφορία έχει ξεκινήσει στο mad.gr. Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους καλλιτέχνες τραγούδια και βίντεο. Mm-hmm. Και μπες στο mad.gr, ψήφισε και μην ξεχνάς να κλείσεις και το εισιτήριό σου. Θα σου πω τώρα για το βίντεο της χρονιάς ποιοι είναι υποψήφοι. Λοιπόν, είναι η Αναστασία με τον Μπαμ, ο Απόν Καθρέφτης, η Λίλα Μπος, Μαρίνα Σάτι Λόλα, Κωνσταντίνος Αργυρός, αχ καρδιά μου, Πέτρος Γιακοβίδης Καπνογόνα, Κατερίνα Λιόλιου για την επόμενη, Σάκης Ρουβάς και Ευουάη Κούνια Μπέλα, Θοδωρής Φέρης Όνειρο θα είναι ξανά και Ελένη Φουρέρα το Αλληλούια. Ποιο ψηφίζατε?
0: Εγώ θα έβαζα Λόλα.
1: Λόλα, θα λέγες.
2: Εγώ το έχω ψηφίσει ήδη.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Εγώ νομίζω το βίντεο της χρονιάς άβαζα το αλληλούια της Φρέιρα.
0: Πώς δεν θα ψηφίσει η Σάκη Ρουβά με FY? Αυτό το collaboration δηλαδή χαμό.
1: Ήταν ωραίο και είμαι Ρουβίτσα, αλλά μιλάμε για βίντεο της χρονιάς, όχι τραγούδι. Mm. Οπότε το βίντεο της χρονιάς, βίντεο της Φρέιρα ήταν τρομερό.
2: Το αξίζει. Οκ, πάντως εγώ να σας πω ότι μπορεί να μην ξέρουμε ακόμα ποιος θα σηκώσει το εκάστοτε βραβείο. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι μπορούμε να έχουμε πάντοτε μία άμεση ενημέρωση κάθε και μισή παιδιά στην εκπομπή μας. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το πρώτο του βίντεο μέσα από το νοσοκομείο ανέβασε ο Σταύρος Φλώρος μετά τον ακροτηριασμό που υπέστη καθώς έκανε ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομήνικο. Εκτιμάω τα πάντα. Πραγματικά, μόνο που κάνετε το σταυρό σας για εμένα είναι το ύψιστο. Ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά, ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του. Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην ΚΟ. Μετά από 35 χρόνια, η υπόθεση της εξαφάνισης του μόλις 21 μηνών Μπεν φαίνεται πως κλείνει οριστικά. Η αστυνομία του Νότου Γιόρκσάιρ αποφάσισε να βάλει τέλος στην έρευνα και έτσι η υπόθεση οδηγείται στο αρχείο. Έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, μέχρι τους 26 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα. Η καλοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας, με κάποιες σποραδικές βροχές και κατά τόπους καταιγίδες να κάνουν εμφάνισή τους. Ένα αρκετά περίεργο περιστατικό έχει σοκάρει την Αυστρία, καθώς μια 67χρονη έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση αγελάδων. Οι αρχές ανέφεραν ότι τα αίτια της επιθετικής συμπεριφοράς των ζώων παραμένουν ασαφή, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε και ο σύζυγός της. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
5: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
8: Vogel, υγιένα και φυσικά.
7: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Τρεις Εργένιδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
16: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα! Ξυπνήσατε! Το καλό που σας θέλω, γιατί εμείς έχουμε ξυπνήσει για τα καλά. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά ακούτε Mad Radio 106,2. Ακούτε τα κορίτσια στην πόλη, την πιο ευχάριστη παρέα για τα πρωινά σας. Και αυτή είναι η ώρα και η στιγμή για τα
1: Viral News.
2: Και ακριβώς επειδή είναι viral, παιδιά, ό,τι viral και να έχει γίνει στην πόλη, στο χωριό, στην Ελλάδα, στον κόσμο, δεν μας αφορά καθόλου, γιατί σήμερα θέλω να σας πω για το μεγαλύτερο event της Ελλάδας που πλησιάζει σιγά σιγά.
0: Και αυτό viral είναι. Όλοι είναι αυτό περιμένουν κάθε χρόνο.
2: Το οποίο είναι πάρα πολύ viral. Είναι τα Mad Video Music Awards. Είναι τα πιο γνωστά μουσικά βραβεία στην Ελλάδα που διοργανώνονται κάθε χρόνο από το Mad TV.
0: Ακριβώς.
2: Εδώ πέρα, την ναι. οικογένειά μας. Λοιπόν, ξεκίνησαν το 2004 στο Θέατρο Βράχων. Και από τότε έγιναν μεγάλο event όπου το κοινό ψηφίζει τους αγαπημένους του καλλιτέχνες και τα τραγούδια. Mm-hmm. Κάθε καλοκαίρι, λοιπόν, συγκεντρώνουν διάσημους τραγουδιστές, εντυπωσιακά performance και τις πιο viral στιγμές, να ξέρετε, με τραγουδιστές που κάνουν viral moments πάνω
0: ναι,
2: στη σκηνή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και συζητιούνται πάρα πολύ και στα social media και γενικότερα. Σήμερα λοιπόν θεωρείται η μεγαλύτερη γιορτή της pop μουσικής στην Ελλάδα, να το πούμε και αυτό.
0: Ακριβώς, να το πούμε.
2: Και νομίζω και η μόνη.
0: Ναι, και νομίζω πως θέλουν και όλοι να πάνε εκεί πέρα, έτσι δεν είναι? Και ψάχνουν συνέχεια εισιτήρια και τα λοιπά. Βρίσκουν στο mad.gr τα εισιτήριά τους. Αλλά να σου πω κάτι, τρέχει και ένας διαγωνισμός. Αν και εσύ θέλεις να ζεις αυτή την απόλυτη εμπειρία στο Mad Radio VMA εμπειρία, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, το Mad Radio λοιπόν το 106,2, εμείς εδώ κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή, σου δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες που αγαπάς, με backstage access. Καλά, όλοι το θέλουν αυτό.
2: Ποιος δεν το θέλει?
0: Οπότε άκου καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το δικό σήμα του διαγωνισμού, στείλε μήνυμα στο Viber 6936 646 656, την φράση Mad VMA και μπαίνεις έτσι αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Η κλήρωση, παιδιά, γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και οι δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη αυτή εμπειρία.
2: Το καταλαβαίνετε ότι πρέπει να στείλετε όλοι οριακά. Πρέπει να στείλουμε
0: όταν ακούσουν το σήμα, ναι.
2: Εγώ θέλω να στείλουν και όλοι οι φίλοι μου, παιδιά που μας ακούτε. Να πω ένα καλημέρα στον Μπάμπη και καλή ανάρρωση, γιατί πήγε στο χειρουργείο. Καλημέρα, καλή ανάρρωση, Παμπουλίνη. Να πούμε καλημέρα στον Βασίλη, στη Σοφία και στην Τατιάνα. Τα viral news λοιπόν τη ημέρα μόλις ολοκληρώθηκαν. Οπότε σε πολύ λίγο να είστε εδώ πέρα συντονισμένοι μαζί μας. Γιατί αν δεν έχετε ψηφίσει αρχικά ακόμα στο poll του Instagram μας, να μπείτε να το κάνετε ευθύ αμέσω. Αλλά να μην μου καθυστερήσετε, γιατί σήμερα, παιδιά, αναρωτιόμαστε για το αν θα συνεχίσουμε την καριέρα εδώ στην Ελλάδα ή μήπως θα την κάνουμε έξω, στο εξωτερικό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρω, παιδιά, είναι Δευτέρα. Ξυπνήσατε με κέφι, μπράβο σας. Αν όχι, όμως, είμαστε εδώ να το δημιουργήσουμε παρέα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, ακούς Μάντρα 106,2 και ήρθε η ώρα του αγαπημένου μας.
1: Πολ στο Instagram.
2: Το οποίο πολ, παιδιά, σήμερα ήταν για το αν εσείς προτιμάτε να κάνετε καριέρα στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτό που γίνεται είναι πολύ αστείο, γιατί είναι 50-50 στο δικό μου.
0: Ωραία. Ναι. Δεν ξέρουν τι θέλουν.
2: Όχι, δεν ξέρουν τι θέλουν. Ξέρουνε. Ναι. Οι μισοί θέλουν αυτό, οι άλλοι μισοί το άλλο. Εγώ θέλω να πω ότι θα ψήφιζα Ελλάδα, παιδιά. Γιατί ακόμα και αν θέλεις να κάνεις καριέρα στο εξωτερικό, πρέπει να το κυνηγήσεις πάρα πολύ και πρέπει να το έχεις ξεκινήσει και αρκετά νέος. Δηλαδή, αν θες να πας στην Ισπανία, πρέπει να ξέρεις να μιλήσεις ισπανικά. Αν εγώ δεν ξέρω. Εγώ π.χ. θα ήθελα να κάνω καριέρα στη Γαλλία. Δεν μας νοιάζει, κοπέλα μου, γιατί δεν ξέρεις γαλλικά.
0: Μάλιστα.
2: Τι θα τους λέω, bonjour. Τι να. Ναι, bonjour, bonsoir, bonne nuit.
0: Αυτά. Ωραία.
2: Τελεία.
0: Δεν τα ξέρω, δεν είναι καλή καριέρα.
3: Portatif, αν σε σώ.
2: Πρέπει να γίνω σερβιτόρα.
0: Δεν μπορείς να κάνεις καριέρα σαν σερβιτόρα, ξέρεις πόσες καριέρες έχουν κάνει.
3: Καλέ, από εκεί πέρα όμως θα σε βλέπανε και θα σε πιάνανε εκεί που θα έλεγες κομίκο του σουκακουάσο.
2: Βολαλακάρτε, βουλευού θα σου έλεγα.
3: Καλή, κοίτα τη γλυκούλα που είναι. Φέρτε εδώ να κάνει ένα πέρασμα.
0: Εμένα το πόλ μου έχει 41% εξωτερικό και 59% Ελλάδα. Θα σας πω γιατί. Γιατί σαν την Ελλάδα δεν έχει. Οπότε μάλλον ψηφίζω ότι θέλω να κάνω καριέρα στην Ελλάδα, να βγάζω πολλά λεφτά, αλλά να μένω στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι πανέμορφο μέρος, έχει πολύ ωραίο κλίμα, έχει όλα αυτά που έχει. Οπότε αν θα ήταν να κάνουν καριέρα και να βγάζουν λεφτά, θα προτιμούσαν στην Ελλάδα.
3: Βρυσίδα αδριότου για ένα καλύτερο αύριο και μια καλύτερη Ελλάδα.
0: Εμένα για ποιο λόγο μάλλον ψηφίσαν Ελλάδα.
3: Εμένα λοιπόν ψήφισαν καριέρα 47% στο εξωτερικό και 53% στην Ελλάδα. Μάλλον έχεις πολλούς ψηφοφόρους εδώ. Άμα κατεβάζεις δικό σου κόμμα, ξέρεις. Εγώ θα πω ότι είναι λίγο άδικη η Ελλαδίτσα όσον αφορά την αντιμετώπιση της στην καριέρα, κατά κύριο λόγο. Και ιδιαίτερα για τους καλλιτέχνες, τους φίλους μας που
0: κάτι οι καλλιτέχνες ίσον.
3: Ναι, κάνε κάτι, ρε Βρυσίδα, γιατί οι καλλιτέχνες ίσον άστεγοι ή κάτι άλλο. Οπότε βοηθάμε τη Βρυσίδα να κατεβάσει κόμμα. Μπας και δούμε μια άσπρη μέρα. Εντάξει, παιδιά, ωραία. Το poll μας στο Instagram ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και θέλουμε να μένετε συντονισμένοι στα Instagram μας.
0: Βρυσίδα κάτω Παύλα Άντριο.
3: Για ένα καλύτερο αύριο. Κατερίνα.πευτίτσι.
2: Και κάτι ανεκτά. Τι λέω. Και μαρμελάδα.πράολα.
3: Για τα επόμενα polls.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ στο Μαντρέντο 106,2 και είναι η καλύτερη επιλογή που κάνεις το πρωί για να ξυπνήσεις και να πας με πάρα πολύ καλή ενέργεια στη δουλειά σου. Γιατί αυτό που κάνουμε είναι να μεταδώσουμε μια πάρα πολύ καλή ενέργεια σε όσους μας ακούνε.
1: Ισχύει.
0: Ισχύει, λοιπόν.
2: Εσύ θα πού πας?
0: Εγώ πουθενά.
2: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω τα κεφαλάρια μου.
0: Αιδέ.
2: Δεν φεύγεις από εδώ αν δεν μου δώσεις τα κεφαλάρια μου.
0: Δεν στα πήρε.
1: Κεφαλάρια.
0: Έγινε χαμός με αυτό στα social media.
1: Φέρτο μου κεφαλάρια. Φέρτο μου κεφαλάρια.
2: Παιδιά, η τύπησα τι έκανε. Είχε σταματήσει έναν τύπο με το τρίκυκλο που μάζευε.
0: Τα πράγματα από το σπίτι.
2: Μάζευε, ναι. Παλιατζής, ρε παιδί μου. Και του έλεγε, είχε βάλει και το ποδαράκι μέσα. Μην και φύγει.
1: Την παντοφλίτσα.
2: Και έλεγε, ο κύριος Μανώλης μου άφησε τα κεφαλάρια μου δίπλα από τα σκουπίδια. Τι έλεγαν οι άνθρωποι εκεί. Μα είναι παράνομο να τα αφήσετε εκεί. Να τα πάρει ο Δήμος.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν που ήταν παράνομο. Ήθελε και να τα πάρει ο Δήμος. Δεν μπορούσε να τα πάρει ο άνθρωπος.
1: Εσύ τι είσαι, δικηγόρος είσαι? Ποιος είναι?
2: Παιδιά, ο γείτονάς μου. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Μου έστειλε μήνυμα.
0: Ωραία. Ναι, και τι έγινε?
2: Έχουμε ένα μάξι από κάτω από το σπίτι, το οποίο είναι εγκαταλελειμμένο. Συγγνώμη, σας το λέω.
1: Άλλο, είσαι εκτός.
2: Έχουμε ένα μάξι εγκαταλελειμμένο και έχει λήξει το κταίο και αυτό το έχουν σπάσει, το έχουν αφήσει εκεί και προσπαθούμε να έρθει η αστυνομία να το μαζέψει γιατί δεν έρχονται.
0: Ωραία.
2: Τέλος πάντων,
0: ο παλιατζής να το πάρει.
2: Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Μήπως να έρθει ο παλιατζής με τα κεφαλάρια. Να του πω, έχουμε και ένα μάξι εδώ πέρα, ελάτε να το πάρετε. Τέλος πάντων, αυτή η κυρία, παιδιά, έχει γίνει μιμ. Γιατί πραγματικά έχουν φτιάξει τραγούδια με αυτή.
0: Αλήθεια.
2: Μπιτάκια το ένα. Μα είναι πάρα πολύ αστείο.
1: Εγώ κλαίω με τα memes, παιδιά. Όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αναζητώντας τα κεφαλάρια. Έχω δει εικόνα που λέει εσύ δικηγόρας είσαι. Και έχει τη φωτογραφία του Αλή, τέλος πάντων του ανθρώπου που ήταν, που είναι δικηγόρος.
0: Αχ, λίγο. Αυτό
1: δεν αντέχω με τον ανθρωπάκο.
2: Ο τύπος απλά γέλαγε. Τι που γέλαγε. Ήταν σε φάση μάνα του λέει δώσε μου τα κεφαλάρια. Και δεν ξέρω αν το είδατε. Στην καρότσα του δεν έχει κεφαλάρια.
1: Άλλος τα πήρε. Ναι, το θέμα ποιο είναι? Ότι αυτή η γυναίκα, για να το ολοκληρώσω, τα έβγαλε αυτά για να περάσει κάποιος από το Δήμο ή τα σκουπίδια που αυτό είναι παράνομο να τα πάρουν.
0: Ωραία.
1: Και πέρασε ο παλιατζής και τα φόρτωσε λογικά. Έτσι. Ναι. Εκεί λοιπόν αυτή τρελάθηκε γιατί. Μάλλον την βγήκε κάτι από μέσα της που δεν τον ήθελε αυτό να της πάρει τα κεφαλάρια και τον έπιασε εκεί, τον ακινητοποίησε. Ο άνθρωπος μάλλον θα τα άφησε κάπου τα κεφαλάρια για να σταματήσει, αλλά η άλλη υποθεμονή.
2: Δεν νομίζω ότι τα είχε πάρει αυτό τα κεφαλάρια.
1: Α, ήταν απλά.
2: Ναι, παιδιά, γιατί η τύψα τον σταμάτησε και του έλεγε δώσε μου τα κεφαλάρια και αυτό ήταν.
0: Δεν έχω κεφαλάρια.
2: Παιδιά, πραγματικά. Εγώ στην αρχή εντωμεταξύ δεν άκουσα στο πρώτο βίντεο κεφαλάρια. Ακούγα κεφάλια και λέω να είχε βγάλει ξέρω τύπου κεφάλια τράγων. Να είχε βγάλει κάτι ξέρω σαν αυτά που τα
1: διακοσμούν.
2: Και λέω μα ποια κεφάλια.
0: Αν δεν το κάνει λίγο thriller το θέμα.
2: Αχ, σταματήστε, βρε παιδιά.
0: Αχ, Θεέ μου. Εσείς μην το κουνήσετε, ρούπι, γιατί σε πολύ λίγο έρχονται ακόμα περισσότερα νέα παιχνίδια και πολλά πολλά κουσκούς.
3: Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Κατσόβολος. Mad Radio VMA Backstage Exclusives. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
3: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio. Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση, πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Ρε, πινοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια Βρυσίδα Κατερίνα. Mad Boy. Mad Boy. Mad Boy. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Ξυπνήσατε. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει, παιδιά, και να έχετε ήδη την ίδια ενέργεια με εμάς. Ελπίζω δηλαδή να έχετε ξεκινήσει να πίνετε τον πρώτο σας τουλάχιστον καφέ, για να μπορείτε να συντονιστείτε μαζί μας, να βαϊμπάρετε μαζί μας, γιατί είμαστε εδώ πέρα να σας κρατάμε συντροφιά. Καλημέρα λοιπόν, αν ξύπνησες και άνοιξες την εκπομπή μας τώρα. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως, αν μας ακούς από την αρχή της εκπομπής. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
6: η Κατερίνα Πευτίτσι
7: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα ακούσεις beauty tips από την Κατερίνα που θα μας πει πώς να πετύχεις τέλειες βλεφαρίδες. Επίσης, μην ξεχνάς, αν θέλεις να ζεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή και δίπλα στους καλλιτέχνες με Backstage Access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στείλε μήνυμα και μπες στη γλώσσα για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη αυτή εμπειρία.
4: Έχουμε φυσικά και την juicy συζήτηση μέσα σε αυτή την ώρα που η ερώτηση μας λέει: τα λεφτά αλλάζουν τους ανθρώπους? Δεν ξέρουμε. Πείτε μας και εσείς την άποψή σας και τη γνώμη σας. Έχουμε και το παιχνίδι της ημέρας που είναι ο συνειρμός μας. Εμείς σου δίνουμε τρεις συνειρμούς από δύο λέξεις ο καθένας και εσύ πρέπει να βρεις την τρίτη λέξη που ταιριάζει συνειρμικά. Έτσι μπαίνεις και στην κλήρωση της εβδομάδας που αυτή την Παρασκευή κληρώνουμε σε δύο νικητές GVC Car Audio Bluetooth από την εταιρεία GRC Tech, ώστε να μην χρησιμοποιείς το κινητό στο χέρι στο αυτοκίνητο. Στείλε μας λοιπόν μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πιο πολλές καλημέρες θα πω στην μαμά της Πεφτίτσι, γιατί μας έχει στείλει. Καλημέρα, κυρία Βούλα, που μας ακούει.
1: Τι λέει η μαμά μου.
0: Μας λέει καλημέρα, φιλάκια πολλά. Καλημέρα, λοιπόν, στην κυρία Βούλα. Να πούμε καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Μπάμπη, καλημέρα στην Νατάσα, στην Αταλία και στον Κωνσταντίνο. Παιδιά, τώρα που καλημερίσαμε και το τελειώσαμε από το ένα κεφάλαιο, πάμε να ανοίξουμε το επόμενο κεφάλαιο που είναι το.
2: Mart.gr.
3: Και θα σου πούμε το αν δεν κάνεις καλό ύπνο. Θα σου πω δηλαδή τρία tips για να αλλάξουν τα βράδια σου. Το μυστικό για να ξυπνάς πραγματικά ξεκούραστος ίσως κρύβεται στις καθημερινές συνήθειες που μέχρι σήμερα αγνοούσες.
1: Ισχύει. Μήπως να ρωτήσω λίγο κάτι.
3: Για ρώτα.
1: Μήπως ακούνε Mad Radio τα κορίτσια στην πόλη εκεί στο mad.gr και παίρνουν ιδέες από τη Βρυσίδα Ανδριώτου.
3: Γιατί ήταν παλιό healthy tip αυτό. Maybe, yes, yes. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως να τα ξαναπούμε.
1: Επανάληψη
3: είναι, ναι, για τη μάθηση. Πώς λέγεται κάτι από αυτό, Μπαμπινιώτσα, ξέρει. Πάτσε μαθήσει, ω τέσσερα. Λοιπόν, αφήστε το κινητό μακριά πριν κοιμηθείς. Μπράβο. Το σκρόλι λίγο πριν τον ύπνο μοιάζει αθώο που λένε άντε, θα κάτσω λιγάκι και μετά θα κοιμηθώ. Όμως το μπλε φως της οθόνης κρατά τον εγκέφαλο σε εγρήγορση. Οπότε προσπάθησε να απομακρύνεις το κινητό σου, τάμπλετ, τηλεόραση, 30 λεπτά πριν κοιμηθείς. Δεύτερον, δημιούργησε σταθερό πρόγραμμα ύπνου. Δηλαδή το σώμα αγαπά τη ρουτίνα. Όταν κοιμάσαι και ξυπνάς περίπου την ίδια ώρα και ίδια κάθε μέρα, τότε θα προσαρμοστεί και ο ύπνος καλύτερα. Θα γίνει πιο βαθύς και ξεκούραστος. Τρίτον, πρόσεχε τι τρως και τι πίνεις το βράδυ. Ο πολλής καφές, τα ενεργειακά ποτά ή ένα βαρύ γεύμα αργά το βράδυ μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τον ύπνο σου. Προτείνεσαι κάτι ελαφρύ και φρόντισε να αφήσεις χρόνο μέχρι να ξαπλώσεις.
1: Να σου πω κάτι. Επειδή εγώ τελευταία έχω βάλει αυτό με τα αυγουλάκια.
3: Α, μπράβο,
1: έτσι,
3: Κατερίνα.
1: Και το κάνω σε ρουτίνα. Γι' αυτό με βλέπεις κάθε Σαββατοκύριακο να έρχομαι και πιο αδύνατη.
3: Αυτό το βλέπει κάτι.
1: Ναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Εγώ σήμερα, παιδιά, δεν την αναγνώρισα την Πεφτίτσι.
3: Ναι, είπε ότι αδυνάτησε με Σαββατοκύριακο. Λέω, δεν έφερε.
1: Θα σου πω ότι κοιμάμαι όντως καλύτερα, γιατί παλιότερα έτρωγα μέχρι και κοντοσούβλια το βράδυ εγώ πριν κοιμηθώ. Λάθος. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που με έκαιγε και δεν μπορούσα να κρατήσω τον ύπνο.
3: Εγώ είμαι για σένα.
1: Λοιπόν, εσύ τι Eurofan είσαι?
3: Είμαι
1: τι
3: από τύπος? Τους αυστηρούς.
1: Είσαι αυστηρός.
3: Ναι.
1: Ωραία. Εσύ είσαι κλασικός τύπος?
0: Ω, με τίποτα.
1: Δεν είσαι. Όχι. Αλλά εσύ που μας ακούς, αν είσαι και είσαι ο κλασικός τύπος, αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και φυσικά η αγαπημένη του γεύση είναι τσεκίρις chips με αλάτι, το κλασικό. Σε παρακαλώ, μείνε συντονισμένος. Γιατί έχω και τον έξτρα τύπο εδώ πέρα, ο οποίος ξέρει 1000% και κλέβει πάντα την παράσταση.
3: Ξέρει αυτός, τα πάντα, λοιπόν, ας πούμε, ναι.
1: Ξέρει τα πάντα και κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπάει τα τσακίρις βράχνια, σαν Παναγία μου, πάπρικα.
3: Για τους παντογνώστες.
1: Ναι, ναι, οπότε σας θέλω όλους. Και τον κλασικό και τον έξτρα και τον healthy. Ναι, σας θέλω όλους συντονισμένους στα MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD. Το MAD λοιπόν και τα τσακίρις chips σε προσκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Έτσι, γι' αυτό σε θέλω συντονισμένο.
3: Κάτια.
0: Α, ναι, να είστε συντονισμένοι, να είμαι κι εγώ συντονισμένη, γιατί αποσυντονίστηκα μάλλον. Παιδιά, συγγνώμη, να σας πω την αλήθεια. Σκεφτόμουν αυτά τα πατατάκια του τσακίρις που είναι
3: τα
0: με το sour cream.
3: Α, το sour cream είναι δικό μας. Πώς μας αρέσει.
0: Και εμένα μου αρέσει το sour cream. Απλά μου αρέσει όταν είναι, μου αρέσουν και τα wavy πολύ. Γιατί τα τρώω έτσι. Τέλος πάντων, παιδιά, να με συγχωρείτε, αλλά λίγο το σκεφτόμουν και. Κάπως μου άνοιξε η όρεξη αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω γιατί. Πάντως, εδώ πέρα, παιδιά, όπως φαίνεται, λύνουμε μεν τα προβλήματα, αν και ανοίγουμε και την όρεξη, που είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργούμε. Αλλά δεν πειράζει, γιατί και αυτό το πρόβλημα ακόμα θα το κάνουμε soundtrack. Επειδή όμως η ζωή, λοιπόν, θέλει ρυθμό, δεν θέλει καθόλου overthinking. Ιωάννα, να βάλουμε έτσι εδώ πέρα τα κομματάκια μας, τα ωραία να παίξουμε, να ανέβει και η ψυχολογία μας, να φύγει και η λεμαργία που με έχει πιάσει. Και σε πάρα πολύ λίγο θα σας πω για έναν πάρα πολύ γνωστό ηθοποιό που δεν θα πιστέψετε πώς ξεκίνησε.

0: Καλημέρα σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο που λέγεται Αθήνα. Καλημέρα στο τετράγωνο, όπως λέει και η Κάτια, αν μας ακούς από το πρωί. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, βεβαίως και είμαστε και η καλύτερότερη σου παρέα. Να σε βοηθήσουμε να φύγει λίγο η τσιμπλίτσα, να πιεις τις πρώτες σου γουλιές με τον καφέ. Ξέρω, με κοιτάτε περίεργα, αλλά φυσικά πράγματα είναι αυτά. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα θεάματα με την Κάτια Νεκτερίου.
1: Και εγώ θέλω να σας πω, παιδιά, για έναν ηθοποιό που σίγουρα όλοι ξέρουμε. Είναι ο Σιλβέστερ Σταλόνε.
2: Αχμωρέ, ναι. Και θέλω...
1: Μπράβο, Κατερίνα. Παιδιά, το μαζί μου. Μπράβο, κορίτσι μου.
2: Και δεν ξέρω, Σταλόνε.
1: Δεν ξέρω. Θέλω να σας πω ότι ο συγκεκριμένος ηθοποιός, παιδιά, ενώ είχε γεννηθεί με παράλυση στο πρόσωπό του και οι γονείς του τον είχαν δώσει, είχε αποφασίσει, ήξερε μέσα του, ότι θέλει να γίνει ηθοποιός. Αλλά τον απέρριπταν συνέχεια, γιατί του έλεγαν ότι δεν κάνει το πρόσωπό του, ότι η φωνή του, επειδή δεν μπορούσε να αρθρώσει σωστά λόγω της αναπηρίας, ότι είναι πρόβλημα, ότι δεν θα τα κατάφερε ποτέ. Ο τύπος τι έκανε? Κοιμήθηκε, παιδιά, τρεις ολόκληρες εβδομάδες σε σταθμό λεωφορείων. Δεν είχε που να πάει, δεν είχε να φάει, δεν είχε τίποτα. Επίσης, είχε ένα σκυλί το οποίο το πούλησε για 40 δολάρια.
2: Το ξέρω, το ξαναγόρασε μετά.
1: Ναι, το
2: ξαναγόρασε. Αυτή τη στιγμή ξέρω.
1: Ναι,
2: ναι, όταν έβγαλε λεφτά, μετά πήγε και το ξαναγόρασε το σκυλάκι.
1: Σωστά. Και όταν πήγε να δει έναν αγώνα πάλι, είδε ουσιαστικά. Μέσα του έφτιαξε το Ρόκι.
2: Ναι.
1: Ωραία. Οπότε τι έκανε? Έγραψε αυτή την ταινία και του κάνανε προσφορά 350.000 δολάρια, αλλά με άλλον ηθοποιό. Και εκείνος ρίσκαρε, είχε τύπου 100 δολάρια στην τσέπη του και παρόλα αυτά είπε: όχι, θέλω να το κάνω εγώ. Το έχω γράψει για εμένα. Θέλω να γίνω ηθοποιός και θα παίξω στο σενάριο.
2: Μπράβο
1: μου.
2: Του.
1: Ναι, ναι, ναι. Και δέχτηκε ένα πολύ μικρό στούντιο και το 1976 κυκλοφόρησε, παιδιά, η ταινία του Ρόκι και έκανε. Δεν καταλαβαίνετε, έκανε 225 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις και κέρδισε και 3 Όσκαρ. Μετά πήγε, αγόρασε το σκύλο του για 15.000 δολάρια και από τον άνθρωπο τον οποίο του το είχε πουλήσει και μετά το ξαναγόρασε, του έδωσε και έναν μικρό ρόλο.
2: Για
1: να παίξει και εκείνος. Ναι, ναι, ναι. Οπότε από τότε, παιδιά, να ξέρετε ότι ένας άνθρωπος που ήταν άστεγος σεναριογράφος έγινε ένας παγκόσμιος στάρ. Οπότε εγώ με αυτή την ιστορία τι θέλω να σας πω? Θέλω να σας πω ότι μπορείτε πάντα να κυνηγάτε τα όνειρά σας, γιατί πάντα μπορούμε να γίνουμε αυτό που θέλουμε, αυτό που εμείς έχουμε ονειρευτεί για τον εαυτό μας και να μην ακούτε κανέναν.
2: Είναι το πιο ωραίο πράγμα μας έχει πει, Κάθια, στα θέαματα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Θέλω να σου πω ότι αυτή η ταινία, όπως και άλλες ταινίες που υπάρχουν, είναι αυτές τις ταινίες που τις βλέπεις ξανά και ξανά και κάνεις μαραθώνιο και βλέπεις το Ρόκι 1. Βλέπεις...
1: Αντί για Eurovision, είδαμε Ρόκι εμείς.
2: Ακριβώς. Σε κάθε μαραθώνιο ταινιών που βλέπεις, τι χρειάζεσαι να τρως? Πατατάκια. Και ποια πατατάκια? Τα τσακίρι τσιπς, ακριβώς. Ο μεγάλος διαγωνισμός του MAD με τα τσακίρι τσιπς συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα παίζει Final Four Mood. Αν το gathering σου έχει μπάσκετ, φίλους, φωνές, μαραθώνιους και βάλε κι άλλο μπολ, μπες στο Instagram του MAD TV, βρες σχετικό post και πάρε μέρος. Έχει αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream, πεθαίνω, τρέχουν τα σάλια μου. Και wavy, κατά καταπιό.
1: Αυτό είπα.
2: Και wavy ρίγανη. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια. Όχι 2 κυβότια.
1: Για όλη
2: τη
1: ζωή.
2: 2 κυβότια από την αγαπημένη του γεύση. Μπε στο Instagram του MAD TV, βρες σχετικό post και πάρε μέρος γρήγορα.
0: Πίνασε. Το sour cream. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα για πολλές επιτυχίες και σε πολύ λίγο θα σας πω εγώ για το πώς να πετύχετε τις τέλειες βλεφαρές.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μα τι ωραίος καιρός είναι αυτός. Και σήμερα θα έχουμε μέχρι και 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Ένα άτομο με τον καιρό.
0: Μπράβο, ναι. Παιδιά,
1: μόνο την πρισίδα μας.
0: Θέλω
1: να
0: στεναχωρήσω λιγάκι. Γιατί αυτή η εβδομάδα δεν θα μας πάει τόσο καλά όσο ήταν η προηγούμενη. Αύριο και μεθαύριο, Τρίτη και Τετάρτη, θα έχουμε 23-24 βαθμούς Κελσίου. Αλλά δείχνει ότι θα έχουμε και βροχή. 45% πιθανότητα τώρα. Δηλαδή θα βρέξει κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα. Πιο πολύ, μάλλον κατά τις 9.30 το βράδυ δείχνει αύριο. Επίσης και την Τετάρτη θα έχουμε βροχές. Όχι πολλές, 40% πάλι και κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα. Αλλά θα έχουμε και ήλιο από το πρωί μέχρι και το 6 το απόγευμα.
2: Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό.
0: Μετά και αύριο εδώ θα είμαι να σας πω και τις υπόλοιπες μέρες, θα τα πω όλες τώρα.
1: Απλά το μαύρισμα,
0: πηγαίνει. Ακούστε πώς πηγαίνει. Πηγαίνει ήλιος, βροχή. Βροχή, ήλιος. Βροχή, βροχή, ήλιος, ήλιος. Κάπως έτσι πάει η εβδομάδα.
2: Ήλιος και βροχή, παντρεύω τη φτωχή. Πάντως μπορώ να σας πω επίσης πού μπορούμε να πάμε, παιδιά, για να ξεχαστούμε λίγο με όλο αυτό. Όχι ακόμα, έρχεται και αυτό στις 17 Ιουνίου. Γιατί ξέρετε τι σημαίνει να ζείτε το μεγαλύτερο Summer in Greece. Αν δεν ξέρεις, θα σου πω εγώ τώρα, θα σε διδάξω. Άκου. Σημαίνει να είσαι στις 17 Ιουνίου στα MAD VMA Music Awards 2026 από την ΔΕΗ στο Taekwondo. Όλοι θα είναι εκεί εξάλλου. Δεν πιστεύω να λείπετε εσείς. Ε? Λοιπόν, κλείστε το εισιτήριό σας τώρα. Μπαίνουμε mad.gr. Βρίσκουμε εκεί πέρα γενικά τις συνδέσεις το ένα το άλλο. Είναι πάρα, πάρα πολύ εύκολο να το κάνετε. Μπείτε, ναι. Κλείστε.
1: Λοιπόν, εύκολο επίσης είναι αυτή τη στιγμή, επειδή τι είναι, είναι και μισή, να καθαρίσεις τα αυτιά σου γιατί θέλουμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, θα αφήνει η Δήση τίτλους από το newsbomb.gr. Με ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε πως στις 26 Μαΐου θα αποκαλύψει το νέο του πολιτικό φορέα. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, αναφέρει η ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Το πρώτο του βίντεο μέσα από το νοσοκομείο ανήρθησε στα social media ο Σταύρος Φλόρος μετά τον ακροτηριασμό που υπέστη. Εκτιμάω τα πάντα πραγματικά και που κάνετε το σταυρό σας για εμένα. Ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά, ανέφερε μεταξύ άλλων. Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Go. Μετά από 35 χρόνια, η υπόθεση της εξαφάνισης του μόλις 21 μηνών Μπεν φαίνεται πως κλείνει οριστικά. Η αστυνομία του Νότιου Yorkshire αποφάσισε να βάλει τέλος στην έρευνα και έτσι η υπόθεση οδηγείται στο αρχείο. Έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη την χώρα. Μέχρι τους 26 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα. Η καλοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας με κάποιες σποραδικές βροχές και κατά τόπους καταιγίδες να κάνουν εμφάνισή τους. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθηναία 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes. Εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
2: Τώρα μπορείς.
3: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς. Είμαστε κορίτσια στην πόλη. Θέλω να πω μια καλή επιτυχία στα παιδιά που γράφουν Πανελλήνιες. Ξεκινάνε σιγά σιγά.
1: Καλή επιτυχία,
0: μην
1: παιδιά.
0: Ανησυχείτε. Δεν τελειώνει ο κόσμος αν δεν περάσετε εκεί που θέλετε να περάσετε.
1: Υπάρχουν... Ούτε αρχίζει να ξέρετε.
0: Μπράβο. Απλά καλή επιτυχία. Εύχομαι να πετύχετε τους στόχους και όπου θέλει ο καθένας να πάει.
1: Και αν δεν τους πετύχετε, μην αγχώνεστε.
0: Μπράβο. Υπάρχουν και άλλα μονοπάτια. Μην ανησυχείτε.
2: Υπάρχουν και καθορίζεις. Που κάνουν πορτοκάλια.
1: Δείτε και εμά.
2: Δεν είναι καθοριστικές.
1: Εμείς δεν πετύχαμε στις Πανελλήνιες.
0: Εγώ δεν έγραψα καν Πανελλήνιες.
2: Παιδιά, εγώ πέτυχα. Έγραψα κιόλας και έγραψα και καλά.
1: Εγώ έγραψα. Είμαι η Κατερίνα και είμαι καλά.
0: Όχι, εγώ δεν έγραψα. Γιατί ήξερα τι ήθελα να κάνω, ήξερα τι ήθελα να σπουδάσω, αλλά δεν ήθελα να πάω σε πανεπιστήμιο, ήθελα να πάω σε ιδιωτικό. Τέλος πάντων, δεν είναι η ώρα αυτή. Η ώρα είναι για.
3: Beauty and fashion tips.
1: Αχ, λοιπόν, και εσείς που δίνετε Πανελλήνιες, και εσείς που δεν δίνετε Πανελλήνιες, και εσείς που με ακούτε εκεί πέρα και δεν ξέρετε τι να κάνετε τέλος πάντων με τις βιοφαρίδες σας, ακούστε αυτό. Αν η μάσκαρα κάνει κόμπους, σκούπισε λίγο προϊόν από το βουρτσάκι πριν τη βάλεις. Γιατί τα μάσκαρα, συνήθως το μάσκαρα, έχει πάρα πολύ προϊόν. Αν δεν την ανοίξει λοιπόν τη μάσκαρα 2-3 φορές να οξυδωθεί, μαζεύει πάρα πολύ προϊόν και κάνει κόμπους. Μην κάνεις 10 στρώσεις επίσης το μάσκαρα. Συνήθως 2 λεπτές δείχνουν πιο πλούσιες και πιο από 5 βαριές, ρε παιδί μου. Μην κάνεις επίσης το ψαλιδάκι αφού βάλεις το μάσκαρα, γιατί μπορεί να σπάσουν οι βλεφαρίδες και οι τρίχες σου.
2: Τι εννοείς μην κάνεις ψαλιδάκι?
1: Υπάρχουν αυτά τα ψαλιδάκια.
0: Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι,
1: αλλά σου λέει πριν βάλεις την μάσκαρα, κάνει ψαλιδάκι.
2: Το οποίο μπορείς κιόλας, αν θες, να το θερμάνεις λίγο με τον αναπτήρα.
0: Ναι, ή με πιστολάκι.
1: Πιστολάκι. Όχι με αναπτήρα, γιατί έχει σιλικονάκι.
2: Με απόσταση.
1: Λοιπόν, επίσης για το βραδινό ντε μακιγιάζ, κράτα το βαμβάκι λίγα δευτερόλεπτα πάνω στις βλεφαρίδες και μετά σκούπισε απαλά για να μην σπάσει τις τρίχες. Και αν κοιμάσαι με μάσκαρα συχνά, μάντεψε. Οι βλεφαρίδες αφιδατώνονται και σπάνε πιο εύκολα.
2: Ποια βλεφαρίδα, θα βγάλεις κρυθαράκι, θα πάρεις τόνα, τ' άλλο.
1: Μάκα. Και σου έχω και την τέλεια μάσκαρα για να πετύχεις και το αποτέλεσμα Shock Sky Tubes μασκάρα από τη Maybelline New York. Tubes λοιπόν που αγκαλιάζουν κάθε βλεφαρίδα από την πιο εσωτερική ως και την πιο εξωτερική για αξεπέραστο μήκος. Εντάξει, σε έχω κάνει ένα πακέτο για τις τέλειες βλεφαρίδες. Τι άλλο θέλεις?
2: Η τέλεια βλεφαρίδα, το τέλειο μήκος, το τέλειο μη σπάσεις τη βλεφαρίδα, το τέλειο τύπ. Γενικά εδώ πέρα τέλεια. Η Βρυσίδα να σας πω ότι μου ζήτησε να σας πω καληνύχτα. Δεν κατάλαβα γιατί, αλλά θα σας το πω, ξέρω εγώ.
0: Παιδιά!
2: Θα σας το πω επειδή μου το ζήτησε η φίλη μου. Καληνύχτα. Παρ' όλα αυτά, μην ξεχάσετε να ξυπνήσετε καλά, να πιείτε τον καφέ σας και αυτά, γιατί αστειευόμαστε. Δεν είναι ακόμα ώρα για νάνι. Και επίσης, μην ξεχνάτε να μας στέλνετε τις καλημέρες στο Viber του σταθμού 6936-646-656, γιατί σας θέλουμε όλους συντονισμένους, καθώς σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε το παιχνίδι μας. Τώρα πρέπει να στείλεις μήνυμα, άκου αγάπη. Σου δίνουμε λοιπόν 3 συνειρμούς, 2 λέξεις ο καθένας, και εσύ ψάχνεις να βρεις την τρίτη λέξη που ταιριάζει συνειρμικά για να μπεις και στην κλήρωση της εβδομάδας, που αυτή την Παρασκευή, παιδιά, τη κληρώνουμε. Κληρώνουμε σε 2 νικητές, όχι έναν, αλλά 2 νικητές, ένα JVC Car Audio Bluetooth από την εταιρεία GRC Tech. Οπότε μπορείτε, παιδιά, να μιλάτε στο αυτοκίνητο χωρίς να κρατάτε το κινητό στο χέρι και μετά να σας βάζουν τέτοια πρόστιμα και να υπάρχει κίνδυνο να σκοτώσετε κανένα χριστιανό. Καταλάβατε, τέλος πάντων. Καταλάβατε. Οπότε στείλτε τώρα μήνυμα.

0: Εντάξει, παιδιά, δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο τραγούδι για το intro της Κατερίνας της Πεφτίτσι εδώ πέρα.
1: Το τραγούδι.
0: Είναι, όχι απλά είναι το τραγούδι της, το ερμηνεύει με πάθος, με πίστη, με τόλμη, με πυγμή, με έρωτα.
1: Να, δεν βλέπεις η πυγμή και έρωτας. Ναι, μέσα στα μούτρα της είναι.
0: Το βλέπω, γιατί το βλέπω να ρωτιέμαι, αλλά δεν πειράζει. Κατερίνα, μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
2: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
0: Κατερίνα, είναι μονάχα, τι ώρα να είναι τώρα, 8 και 43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
2: Ναι, καλέ, δεν εννοώ.
1: Τινό εννοεί.
2: Ναι, από αυτά με τα φτερά.
0: Από ύπτατε.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
0: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι. Ναι. Αλλά... έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτίας.
2: Ναι, θα σε βάλω να κάνεις την κίσα σε λίγο, περίμενε. Θα σε βάλω να κάνεις, πώς κάνει η κίσα?
1: Όχι, έτσι κάνει ο γλάρος.
2: Όχι, έτσι κάνει ο γλάρος, η κίσα κάνει έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το πουλί το βρήκα, προσπαθείς, θέλει λίγο περισσότερο μίσος.
1: Αφήστε τον κόσμο να οδηγήσει με την ησυχία του.
2: Όπως και να έχει, βρήκα ένα πουλάκι κάτω στο πάρκο, το οποίο είχε πέσει, παιδιά, από τη φωλίτσα του. Αυτό το πουλάκι λοιπόν εγώ το μάζεψα, γιατί κάτω στο πάρκο, στο δικό μου εκεί, στην περιοχή που μένουμε, γίνεται ένα. Υπάρχει ένα γκάγκ με γάτες, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις. Οπότε αν το άφηνα κάτω, χαμέ, δεν θα υπήρχε πουλί. Υπήρχε δηλαδή και όλο και μία γάτα, η οποία με κοιτούσε έτσι από τη γωνιά. Δεν μπορείτε να με δείτε, αλλά κοιτούσε έτσι και έκανε. Μου λέω, εντάξει, πάρτο. Γιατί δεν τη βλέπω πολύ καλά. Το πήρε λίγο λοιπόν, το πουλάκι. Ναι, ναι, δεν της άρεσε. Οπότε πήρα το πουλάκι, το έβαλα σε ένα κουτάκι κουτί. Και το έβγαλα έξω.
0: Κατερίνα Πεφτίτσι, διασώστρια.
2: Πουλιών.
0: Πουλιών.
2: Το έβγαλα λοιπόν έξω στο μπαλκόνι, γιατί το εντόπισε η μαμά του και έρχεται και το ταΐζει. Και επειδή διάβασα πάρα πολύ, μίλησα με το άνοιγμα κτλ., μου είπε να μην το πειράξω, να το αφήσω εκεί, θα το ταΐσει η μαμά του. Ακριβώς. Θα το ταΐζει η μαμά του μέχρι να δυναμώσει αυτό και να πετάξει.
1: Πες και τι του φέρνει.
2: Τι?
1: Πες τι του φέρνει.
2: Καλά. Λοιπόν, εδώ θέλω να μείνουμε λίγο. Εγώ πηγαίνω κάθε τόσο και του αλλάζω το χαρτί που του έχω βάλει στο κουτί, γιατί το κουτσουλάει το κακόμερο το χαρτί αυτό. Και για να μην είναι μέσα σε, να μην ζει μέσα σε μια κουτσουλιά, όλο το πουλάκι αυτό, του βάζω καινούριο
1: χαρτί.
2: Μέσα λοιπόν σε αυτό το χαρτί βλέπω 1 εκατομμύριο πράγματα. Του φέρνει η μαμά του λοιπόν κράμπερις, ουρά από σαύρα. Δηλαδή από εκεί πέρα μπορεί να πάρει κάτι και να κάνει βουντού.
0: Καλοσυντισμένο το πουλί. Πολύ καλοσυντισμένο.
1: Εγώ στα είπα αυτό προχθές.
2: Πραγματικά.
1: Λέω, αυτό είναι και τα φαγητό που τους δίνει. Λες και να κάνει κάποιο μαγικό ξόρκι.
2: Κάτι, κάτι.
1: Σαύρα, ουρά
0: από σαύρα. Να μας κάνει ξόρκια, να ξέρεις.
2: Φτερό από νυχτερίδα. Ουρά από σαύρα.
0: Κοίτα την.
1: Μια τρίχα της
2: κάτιας. Τρίχα της κάτιας.
0: Μας κάνει ξόρκια, ρε.
1: Καμπούμ.
2: Όπως και να έχει αυτό το πουλάκι, παιδιά, εχθές προσπάθησε να πετάξει, να ξέρετε. Δεν τα κατάφερα, γιατί έκανε έτσι τα φτερά του και έπεσε παπ έτσι στο μπαλκόνι.
0: Έτσι έπεσε
2: μέσα
0: και την πρώτη φορά.
2: Και του έδωσα το χέρι και ήρθε πάνω στο χέρι μου και με κοίταξε στην ψυχή, παιδιά. Και νομίζω ότι ο διάλογος που γινόταν στα αυτιά μου ήταν πάρα πολύ cute, αλλά από μέσα του το πουλί θα ήταν σε φάση: τι θέλει, bro? Μη μ' αγγίζεις, είσαι άνθρωπος, φύγε από εδώ, είμαι κίστα και τέτοια. Τέλος πάντων, εγώ το έζησα όμως, γιατί ένιωθα η Χιονάτη που είχε τα πουλάκια και μιλάγα στα πουλάκια της.

0: Τσίκι, τσίκι.
1: Εγώ του κάνω τσίκι τσίκι και αυτό
0: το τραγούδισε.
1: Όχι, δεν το τραγούδισα.
0: Τι μάνα είσαι εσύ.
1: Αλλά του λέγα, ποιο τρώει σαύρε. Και σίγουρα στα αυτιά του πουλιού θα είναι, εσύ είσαι σαύρα.
0: Ρε, συγγνώμη, σκέφτεστε λίγο την πεφτίτσι να έχει πιάσει την ουρά σαύρα, ξέρω εγώ, στο στόμα τη. Και να το τυπασάρει.
2: Ωραία, εντάξει. Εγώ τα αφήνω. Το κλεινώ. Α αφήσουμε το τραγούδι Σανέλ να μα ανεβάσει. Και έρχεται η ώρα του παιχνιδιού. Οπότε συντονίσου και στείλε τώρα στο Viber του σταθμού 6936 για να παίξει μαζί μα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε, 106,2 ακούς και ήρθε η ώρα του παιχνιδιού. Uh-huh. Να παίξουμε παρέα.
1: Uh-huh. Και τι παιχνίδι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε το παιχνίδι συνειρμό. Ο κάθε συνειρμός έχει από δύο λέξεις και εσύ ψάχνεις να βρεις την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Τρεις συνειρμούς σου δίνουμε, έναν η κάθε μία. Για να δούμε λοιπόν αν έχουμε ακροατή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Με λένε Δέσποινα.
1: Γεια σου, Δέσποινα. Δέσποινα, είσαι έτοιμη να παίξουμε το παιχνίδι συνειρμός?
2: Είμαι πανέτοιμη, κορίτσια.
1: Τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Σε ακούω και χαλαρή στο σπίτι, είσαι.
2: Ναι, δεν έχω ξεκινήσει ακόμα για δουλειά.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, έτοιμη, πάμε. Και ο πρώτος συνειρμός είναι ζέστη συν ξηρασία ίσον
2: έρημος.
3: Άλλο.
0: Τι ψάχνουμε?
3: Όταν έχει ζέστη και ξηρασία, τι θέλουμε πάρα πολύ, τι έχουμε πάρα πολύ ανάγκη?
2: Νερό.
3: Μπράβο. Λοιπόν, ο δεύτερος συνειρμός είναι αυγά και φρυγανιές ίσον
2: πρωινό.
3: Μπράβο! Να ξέρεις, έχεις μπει στην κλήρωση για την Παρασκευή, για την κλήρωση της Παρασκευής, για ένα καταπληκτικό δώρο, ένα bluetooth για το αμάξι. Οδηγάς?
2: Ναι, ναι.
3: Μια χαρά, χαρά θα το χρειαστεί.
1: Θα σου δώσουμε όμως και έναν τρίτο συνειρμό.
0: Για να παίξω και μαζί μου.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, λερωμένο και ρούχο ίσον
2: κλητήριο.
1: Μπράβο!
0: Μπράβο, πάρα πολύ καλή Δέσποινα.
1: Easy peasy lemon squeezy, Δέσποινα. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι στην παρέα μας.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα, καλημέρα, φιλιά, γεια.
3: Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω, μας καίνε πολλά σήμερα, οπότε θα τα δούμε.
1: Παίρνουμε πυροσβεστήρα.

0: Χορηγός Maybelline New York. Mad Radio VMA Backstage Exclusive. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ψήφισε. Radio. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ξενύχτιδες, τους πρωινούς τύπους και αυτούς που ακόμα ψάχνουν ποιος έκλεισε το ξυπνητήρι τους. Ελπίζουμε όχι το αφεντικό σας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, είμαστε η καλύτερότερη παρέα για να ξυπνήσεις και να σου δώσουμε όλη μας την ενέργεια για να βγάλεις την ημέρα καθαρή. Γιατί σήμερα, παιδιά, είναι Δευτέρα και η Δευτέρα... Ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να είναι δύσκολη. Ναι. Είμαστε λοιπόν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
5: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
6: Και είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για τις μυστικές ρυθμίσεις του TikTok.
2: Οπα.
6: Έχουμε τη Μαντάμ Ζαΐρα που σου λέει το μέλλον σου μόνο μία κάρτα. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου.
2: Επίσης, να ξέρεις πως αυτόματα μπαίνεις και στην κλήρωση για ένα δώρο φωτιά από την εταιρεία GRC Tech. Και προς το τέλος της ώρας, έτσι απλά να σε ενημερώσουμε. Θα έχουμε και το group therapy που θα ανοίξουμε τις καρδιές μας και θα συζητήσουμε για το σε έχουν πληγώσει πιο πολύ λόγια ή πράξεις. Αλλά δεν θα σας αφήσουμε έτσι λυπημένους, όχι. Θα σας αφήσουμε με την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την Δευτέρα σας. Οπότε να μου είστε συντονισμένοι
6: μέχρι το τέλος.
2: Μέχρι το τέλος. Μην φύγετε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και ναι, είσαι μαζί μας τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ καθημερινά 7 με 10 το πρωί να σου κρατάμε συντροφιά και να σου δίνουμε πάρα πολύ ενέργεια για να πας στη δουλειά σου. Και τι καλύτερο άλλο μπορούμε να σου πούμε, ξέρεις τι, είναι τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr.
2: Έτσι, έτσι. Και τώρα εγώ θα έρθω με έναν οδηγό για το TikTok, παιδιά. Γιατί επειδή σας είδα
0: όλους
2: έτσι ότι θέλετε να γίνετε λίγο influencer, τους κράζετε, αλλά θα το βγάλεις και το ποτό σου εκεί που θα βγεις έξω, θα το βγάλεις και το φαγητό σου. Όπως και να έχει, παιδιά, σας προετοιμάζω και για την καραντίνα για να βγάλετε λεφτάκια όσο θα είστε μέσα. Οι τρεις ρυθμίσεις που πρέπει να ενεργοποιήσεις στο TikTok. Τρία έξυπνα TikTok settings που αξίζει να ενεργοποιήσεις. Νούμερο 1. Clear case, το reset λοιπόν που ξεκολλάει το TikTok σου. Αν το TikTok αρχίζει να κολλάει ή νιώθεις ότι σέρνεται,
0: ναι,
2: μπορεί να φταίει λοιπόν η προσωρινή μνήμη που γεμίζει.
0: Okay.
2: Τι θα κάνεις? Μπαίνεις στο προφίλ, εκεί που έχει τρεις γραμμούλες, εκεί είναι το προφίλ. Πατάς settings and privacy και κάνεις free up space, clear case. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δεν διαγράφεις τα draft ή τα βίντεο σου, απλώς καθαρίζεις τα περιττά αρχεία και συχνά κάνει την εφαρμογή πιο γρήγορα.
0: Εκαθάριση.
2: Ναι, ακριβώς. Νούμερο 2. Limit ad personalization. Λιγότερο stalking από διαφημίσεις. Αν έψαξες ένα ζευγάρι παπούτσια και ξαφνικά το TikTok σου δείχνει μόνο παπούτσια για μια εβδομάδα, ξέρεις γιατί.
0: Μέρα το κάνει αυτό το ρολόι.
2: Ναι, γενικά και τα και άλλα application το κάνουν αυτό. Γιατί, παιδιά, όντως πρέπει να μπείτε στα settings και privacy, να πατήσετε στα ads και μπορείς να περιορίσεις την προσωποποιημένη διαφήμιση, ώστε να μην χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σου και να μπορείς να τρέξεις στο TikTok σου και να δεις πράγματα τα οποία πραγματικά σου αρέσουν και όχι διαφημίσεις.
0: Ωραία.
2: Και νούμερο 3. Upload high definition, high quality uploads στο settings που σώζει creators. Εδώ λοιπόν, αν θέλεις να γίνεις ένας από τους καλύτερους creators, σου έχω τη λύση, την οποία μάλλον δεν την έχεις βρει κιόλας στο TikTok, γιατί είναι κρυμμένη. Εδώ υπάρχει μια σημαντική διόρθωση. Συνήθως δεν υπάρχει παντού επιλογή and change video quality, όπως περιγράφεται και στο άρθρο που βρήκα στο MAD, να ξέρεις. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι upload το βίντεο σου και να πας στις ρυθμίσεις και να πατήσεις, γιατί δεν είναι πατημένο, κάθε φορά πρέπει να το πατάς αυτό, upload high definition ή allow high quality uploads. Πήγαινε λοιπόν κατά το upload, more options, upload high definition και έτσι τα βίντεο σου λοιπόν θα ανεβαίνουν στην καλύτερη ποιότητα, με λιγότερη συμπίεση,
0: μάλιστα,
2: για πιο γρήγορο TikTok, καλύτερη εικόνα. Αυτός είναι ο συνδυασμός που συνήθως κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά. Clear case, upload high definition και περιορισμός διαφημίσεων. Σε έφτιαξα!
0: Τους έφτιαξες. Απλά, παιδιά, ακούστε, αν οδηγείτε τώρα, δεν πειράζει. Μπορείτε πάντα να ανοίξετε το mad.gr και να τα ξαναδιαβάσετε.
2: Ναι,
0: οπότε
2: ναι,
0: μην αγχώνεστε τώρα που είστε στο αμάξι. Παρ' όλα αυτά, σε πολύ λίγο θα έχουμε μια βαθιά συζήτηση. Γιατί θέλουμε πολύ να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να συζητήσουμε για το αν μας έχουν πληγώσει πιο πολύ λόγια ή πράξεις. Αν θέλετε, στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656, γιατί θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε και την δική σας άποψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, μάντρε. Είναι τον 6,2. Ακούστε, για τι μουσικάρα είναι αυτή, τι τραγουδάρα είναι αυτή. Τρελαίνομαι, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα κάνει χαμό σίγουρα το καλοκαίρι. Όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι η ώρα που θα μιλήσουμε το τραγούδι. Αυτό είναι η ώρα που θα ανοίξουμε τις καρδιές μας και θα μοιραστούμε όλα όσα μας απασχολούν. Γιατί εδώ είμαστε μια παρέα και είναι η ώρα για το. Group Therapy.
1: Σε πληγώνουν περισσότερο τα λόγια ή οι πράξεις. Δεν ξέρω, μας ακούτε, όσοι μας ακούτε στείλτε στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 και πείτε μας τι σας πληγώνει και εσάς. Εμένα προσωπικά, να ξέρετε, τα λόγια
0: είναι
1: δεν μ' αγγίζουν τόσο πολύ όσο οι πράξεις.
0: Ναι,
1: οι πράξεις είναι αυτές που με ισοπεδώνουν. Δηλαδή πραγματικά... Τα λόγια πολλές φορές και εγώ ίδια, να ξέρετε, λέω πάνω στα νεύρα μου πολύ κακά πράγματα και μετά τα παίρνω πίσω, όμως ξέρω ότι πολλούς ανθρώπους τους επηρεάζουν τα λόγια. Εμένα τα λόγια δεν μ' αγγίζουν, στο βαθμό που μ' αγγίζουν οι πράξεις, γιατί παιδιά οι πράξεις για μένα είναι αυτές που μετράνε και αν ο άλλος θέλει να σε πληγώσει με πράξεις, σίγουρα θα σου μείνει ανεξίτηλο.
2: Ξέρεις τι γίνεται, εμένα, αν ακούσω πρώτα τα λόγια, μετά, ξέρεις, επειδή έχω ήδη στεναχωρηθεί και αυτά, μετά δεν μπορεί να μ' αγγίξει τόσο πολύ η πράξη, κάπως το περιμένω. Οπότε εμένα όντως μ' αγγίζουν πάρα πολύ και με επηρεάζουν πάρα πολύ τα λόγια.
0: Ναι. Όχι, εμένα οι πράξεις, τα λόγια μία μπαίνουν, μία βγαίνουν. Μπορεί να... Είμαι πολύ.
1: Για πάνω στα νεύρα μας, μπορούμε να πούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ κακά λόγια. Και είναι θεμητό. Να σας πω μέχρι σε ποιο σημείο είναι θεμητό. Γιατί πρέπει να το, να το βγάλεις αυτό από μέσα σου. Δεν πρέπει να το κρατάς, να το καταπιέζεις και μετά να βγάλεις καρκίνο.
2: Αν σου βγάλει κακία ο άλλος.
1: Γιατί είναι άλλο να τα νεύρα σου.
2: Όχι, είναι άλλο να εκφράσω κάτι με ευγένεια το οποίο με ενοχλεί και σεβασμό στον άλλον άνθρωπο.
1: Ναι, άμα έχεις νεύρα, εσύ θα μπεις στη διαδικασία να εκφράσεις κάτι με ευγένεια που σε ενοχλεί.
2: Όχι, αλλά θα προσπαθήσω, ρε παιδί, να πάρω λίγο χρόνο.
0: Πληγώνουν περισσότερο για μένα.
2: Τέλος πάντων, εμένα ξέρετε ότι θα με πληγώνε πάρα πολύ, παιδιά. Το να μην μπορέσω να πάω στα backstage που δίνουμε τις διπλές προσκλήσεις. Παιδιά, δεν ξέρω αν θα σας πλήγωνε και εσάς αυτό που είναι μια πράξη, το οποίο εμείς σαν λόγια σας το λέμε, γιατί μπορείτε ουσιαστικά μαζί μας με το Mandrate 106,2 κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή, γιατί τι κάνουμε εμείς, σου δίνουμε πρακτικά την δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, ώστε να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, έτσι, και με backstage access στα Mad VMA 2026. Τι κάνεις τώρα εσύ, για να καταλάβεις. Ακούς καθημερινά Mandrate 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις μήνυμα στο Viber μας 6936-646-656 την φράση MAD VMA και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση ώστε να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Η κλήρωση, έτσι απλά για να ξέρετε, γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή MAD Drive και έχει δύο νικητές που κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία του καλοκαιριού.
1: Έτσι, έτσι. Και σε θέλω και να μείνεις συντονισμένος τώρα, γιατί σε πολύ λίγο, παιδιά, ετοιμάζεται. Από εκεί στη γωνιά, η Μαντάμ Ζαΐρα να έρθει να σου πει το μέλλον σου. Οπότε τι θα κάνεις εσύ τώρα, να την ακούτε. Δεν μπορώ να την κρατήσω. Στείλε τώρα λοιπόν μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 για να σε καλέσουμε και η Μαντάμ Ζαΐρα να σου ρίξει μία κάρτα ταρό και έτσι μπαίνεις και αυτόματα και στην κλήρωση της Παρασκευής από την εταιρεία GRC Tech για το τέλειο Bluetooth για το αμάξι σου, ναι.
2: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Madrid 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Αυτές ακούς, ναι, είμαστε εμείς και κανείς άλλος εκεί πέρα έξω. Δεν υπάρχει Δεν υπάρχει κανείς άλλος πέρα από εμάς που σου δίνει τέτοια ενέργεια το πρωί.
1: Και ξέρετε τι κάνουμε έτσι. Εμείς μπαίνουμε μέσα στο στούντιο και κλειδώνουμε και την εξώπορτα σου.
0: Να μην
1: μπει κανένας και μας χαλάσει την ενέργεια και τη διάθεση.
0: Ναι, γιατί την ενέργεια εμείς θέλουμε να τη δώσουμε στον κόσμο. Για να πάει καλά στη δουλειά του, να ξυπνήσει με τέτοια διάθεση, ρε παιδιά, για να πάει καλά και η εβδομάδα.
1: Οπότε ξυπνήστε.
0: Ήρθε όμως η ώρα να μάθουν όμως και το μέλλον τους, γιατί είναι η ώρα για τα...
2: Και είμαι εδώ κοντά σας, είμαι η Madame Jaira. Και είμαι πάρα πολύ έτοιμη να τραβήξω μια κάρτα σε κάποιον τον οποίο ελπίζω να έχουμε στη γραμμή μας. Για να δούμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Την buongiorno, παιδί μου.
3: Buongiorno.
1: Δεν αντέχω. Πώς σε λένε?
3: Με λένε Κέλλη.
0: Γεια σου Κέλλη.
1: Αχ, Κέλλη, είχα μια παιδική φίλη. Πού σε πετυχαίνουμε?
3: Με πετυχαίνετε στη δουλειά, αλλά βγήκα να κάνω διάλειμμα.
2: Μπράβο, Κέλλη.
0: Για να μάθει το μέλλον της.
3: Έχω έτσι απορίες.
1: Ωραία, για πέστες μας, Κέλλη.
0: Είμαστε εδώ για σένα.
3: Θέλω να δω λίγο στα προσωπικά ζητήματα. Τι γίνεται ακριβώς? Θα γίνει κάτι, κάποια βελτίωση? Γιατί βγήκα από μια κατάσταση, ας την πούμε, περίεργη.
0: Χώρισες τώρα.
3: Και τώρα, ναι, και τώρα να δούμε τι γίνεται.
0: Έλα, ρε, και είσαι καλά?
3: Είμαι λίγο πιο ήρεμη βασικά.
0: Εντάξει, okay. Και αυτό είναι σημαντικό, και είσαι ήρεμη.
2: Άκου τι γίνεται. Η κάρτα που σου έχει τύχει είναι η κάρτα King of Cups, το οποίο είναι ένας άντρας ουσιαστικά, ο οποίος έχει για κάποιον λόγο πολύ μεγάλο νόημα στη ζωή σου και κάπως είναι σαν να κινεί σε βάση αυτόν. Δεν ξέρω αν είναι η προηγούμενη σου σχέση, αν είναι κάποιος άλλος. Πάντως, αυτός ο άντρας που υπάρχει σε επηρεάζει πάρα πάρα πολύ. Επίσης, να ξέρεις ότι το Cup, το που σου έχει τύχει King of Cups, έχει να κάνει με το σώμα. Οπότε μπορεί να σε επηρεάζει, ξέρω εγώ, να δυσκολεύεσαι γιατί π.χ. έχετε πάρα πολύ καλή ερωτική χημεία, σωματική έλξη, κάτι από αυτά πάντως, γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο νόημα. Τώρα το αν θα γίνει κάτι και αν θα αλλάξει κάτι, μάλλον θα αλλάξει με αυτόν τον άνθρωπο που βλέπω, γιατί τώρα σου σκέψω ότι σου ρίχνω και άλλη κάρτα, μπασκέ, αλλά δεν έχει βγει κάποια άλλη αντρική φιγούρα για να πεις ότι είναι κάτι που έρχεται τώρα στο άμεσο μέλλον.
1: Άρα επί το πλείστον μας λες ότι με αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να γίνει μια αλλαγή.
2: Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αλλαγή πρακτικά, γιατί η κάρτα δεν λέει κάτι τέτοιο. Απλά δείχνει εδώ πέρα ότι υπάρχει ένας άντρας.
1: Την επηρεάζει μήπως πάρα πολύ.
2: Ο οποίος επηρεάζει πάρα πολύ. Και μετά τώρα σου έχει τύχει πάλι cups, three of cups. Πρέπει κάπως εσύ να ρυθμίσεις τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει εσύ να θέσεις κάπως τα όρια σου, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω από τις κάρτες αυτές, υπάρχει μια τοξική σχέση, υπάρχει μια τοξική κατάσταση και σε επηρεάζει εσένα αυτό. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος αυτή τη στιγμή σε έχει βάλει σε μια διαδικασία να αμφισβητείς π.χ. τον εαυτό σου και να του δίνεις παραπάνω δύναμη από αυτή που αξίζει.
1: Άντε ρε Κέλλη, άστο να πάει στην ευχή.
3: Πόσο καλά τα λέτε.
0: Καλή τέλεια σου λέω.
1: Καλά τα λέμε ρε κορίτσι μου, αλλά φύγει από τα τοξικά.
3: Τα βρήκατε όλα.
1: Ωραία, να φύγεις από τα τοξικά.
2: Φύγει από τα τοξικά.
1: Φύγει όσο μπορείς.
2: Θα σου πω ότι αυτό το toxicity, αυτό που μας δείχνει και η κάρτα, είναι ότι δεν αλλάζει. Πρέπει εσύ να αλλάξεις τα πράγματα. Υπάρχει μια πιθανότητα από ό,τι βλέπω κιόλας να υπάρξει υποτροπιασμός. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψεις γιατί θα ακούσεις ας πούμε ότι άλλαξα, έκανα έρανα. Αλλά παρόλα αυτά ίσως να πρέπει να αναθεωρήσεις το πώς εσύ εμπιστεύεσαι τους γύρω σου.
1: Ωραία. Κέλλη μου,
3: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κάτσε σκέψου εκεί στη δουλειά ή και μετά αφού σχολάσεις με το μυαλουδάκι σου, κάτσε εκεί πέρα, κάνε μια συζήτηση και άφησε το να πάει στην ευχή του Θεού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και να ξέρεις ότι μπήκες και αυτόματα και στην κλήρωση της Παρασκευής που ελπίζουμε να κερδίσεις, γιατί δίνουμε σε δύο τυχερούς ένα Bluetooth για το αμάξι αξίας 150 ευρώ που θα σου κάνει και φραπέ. Οπότε τα λέμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σου Κέλλη, φιλάκια.
1: Λοιπόν, δυναμώστε την ένταση γιατί θα ακούσουμε τώρα το άμπρα κατάμπρα με τη μάγισσα εδώ πέρα. Παρέα και εμείς και τα λέμε αμέσως μετά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου καθημερινά με από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί.
1: Θέλεις να γίνεις μέρος των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
0: Θέλουμε.
1: Ωραία, τότε ακούστε αυτό.
0: Εντάξει.
1: Έχει ξεκινήσει ο top διαγωνισμός «Γίνε ambassador του τόπου σου» και 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί στη σκηνή το MAD VMA στις 17 Ιουνίου στο Ταϊκβοντό. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνεις? Μπες στο mad.gr να δεις όλα τα βήματα που είναι αναλυτικότητα και να δηλώσεις συμμετοχή. Είναι απλό. Δηλώνει συμμετοχή μέχρι τις 22 Μαΐου στο mad.gr. Δες όλα όσα θέλεις να μάθεις και για τα εισιτήριά σου και για το πώς να τα αποκτήσεις. Γιατί σε θέλουμε και εκεί. Αν θέλεις να δεις και τα μουτράκια σου να το κάνουν αυτό, καταλαβαίνεις.
0: Εγώ πάντως θα σας πω ότι εκτός από το MAD VMA που πρέπει να μπείτε όντως και να δηλώσετε συμμετοχή, έστω να κλείσετε τα εισιτήριά σας, θα σας πω ότι τώρα θα συνδεθούμε με το Newsbomb για να ενημερωθούμε, παιδιά, για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Θα μάθουμε λοιπόν τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
2: Καλημέρα σας, είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν ότι θα πατήσει το κουμπί και δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στέλνει άλλο ένα τελεσίγραφο στη Τεχεράνη, προσπαθώντας να ασκήσει πίεση ώστε να συνθηκολογήσει και να αποδεχθεί τους όρους των Αμερικανών. Στις 26 Μαΐου θα αποκαλύψει τον νέο πολιτικό φορέα ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανακοίνωσε με βίντεο τεχνητής νοημοσύνης στα social media. Και σύνθημα: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Το πρώτο βίντεο μέσα από το νοσοκομείο αρνήθησε στα social media ο πρώην παίκτης του Survivor Σταύρος Φλώρος. Με συγχωρείτε, μετά τον ακροτηριασμό που υπέστη. Εκτιμάω τα πάντα, τα λόγια είναι λίγα. Ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά, ανέφερε μεταξύ άλλων. Η εξάπλωση των smartphones και του γρήγορου διαδικτύου έχει επιταχύνει τη μείωση των γεννήσεων σε πολλές χώρες. Ειδικοί υποστηρίζουν ότι η γονιμότητα επηρεάζεται λόγω της μείωσης των προσωπικών σχέσεων και των αυξανόμενων προσδοκιών από τους πιθανούς συντρόφους λόγω της επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
4: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
5: Vogel, υγιένα και φυσικά.
4: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
10: Υπάρχει κάτι που δεν ξέρεις. Κάτι που δεν σκέφτηκες ποτέ σου. Όσο εσύ περπατάς, κάποιος πατάει τα βήματά σου. Ο Δράκος μέσα μου. Της Παρασκευής ανεβλαβή. Σκηνοθεσία Βασίλης Τριανταφύλου. Παίζουν οι ηθοποιοί. Θανάση Καφενταράκης, Βασιλεία Φουρλή. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Θέατρο Νους Creative Space. Για λίγες μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια στο Ticket Services και στα ταμεία του θέατρου.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μην ακούτε στον γκον και φεύγετε. Εμείς εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε στο Mad Radio 106,2. Είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί σου να σου κρατάμε συντροφιά όπως κάθε μέρα εννοείται.
1: Έτσι. Και τώρα εγώ θέλω να σου πω για το Wait What. Το πιο Wait What καλλιντικό στην ιστορία, παιδιά. Ακούστε.
0: Για πες.
1: Botox.
0: Ναι.
1: Το Botox λοιπόν, παιδιά.
0: Καλλιντικό είναι.
1: Ναι, καλλιντικό. Βέβαια είναι καλλιντικό. Αφού είναι. Θα σας πω τώρα.
0: Περίμενε. Το Botox είναι αυτό το υγρό που βάζεις μέσα στο προσωπικό.
1: Για να μην. Για τις ρητίδες. Για να εξαλείψεις τις ρητίδες. Όμως. Άλλαξε όλη τη βιομηχανία της ομορφιάς. Αλλά επειδή η ιστορία του είναι κυριολεκτικά επιστημονική ταινία.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, το Botox είναι βασισμένο σε μία από τις πιο τοξικές ουσίες στον κόσμο, την βοτουλινική τοξίνη. Δηλαδή είναι ένα βακτήριο που προκαλούσε τροφικές δηλητηριάσεις και παράλυση. Οι επιστήμονες λοιπόν το μελετούσαν για ιατρικούς λόγους, όχι για τις ρητίδες, και τώρα έρχεται το plot twist. Στη δεκαετία του 80, ένας οφθαλμίατρος χρησιμοποίησε μικρές δόσεις της τοξίνης αυτής για ασθενείς με σπασμούς στα μάτια, και τότε οι ασθενείς άρχισαν να λένε κάτι περίεργο. Γιατρέ, μου εξαφάνισε τις ρητίδες μου. Κυριολεκτικά, ένα από τα μεγαλύτερα beauty discoveries ever, η ιδέα ότι οι άνθρωποι θα έβαζαν εθελοντικά νευροτοξίνη στα πρόσωπά τους ακουγόταν παράνοια. Γιατί, όπως σας είπα, την προκαλούσε δηλητηριάσεις και παραλύσεις. Ωραία. Ναι. Πολλοί γιατροί λοιπόν τότε έλεγαν ότι δεν θα πετύχει ποτέ αισθητικά, γιατί ο κόσμος φοβάται. Fast forward, λίγα χρόνια μετά, το Botox έγινε τόσο mainstream που άλλαξε το Hollywood, τα social standards, το anti-aging industry, ακόμα και τον τρόπο που κινούνται τα πρόσωπά μας μπροστά στην κάμερα, γιατί κάποιοι το παρακάνουν λίγο και δεν κουνιέται τίποτα.
2: Αυτό είναι πολύ τρομακτικό που οριακά κλείνει το μάτι. Είναι σαν κούκλες, σαν αυτές
1: τις
2: κούκλες.
1: Ναι, ναι, ναι. Χαρά, λείπει το ίδιο και το αυτό. Σήμερα λοιπόν χρησιμοποιείται όχι μόνο για ρητίδες, αλλά ακούστε τώρα, ημικρανίες, υπεροδροσία, σφίξιμο γνάθου, χρόνιο πόνο, ακόμα και σε κάποιες νευρολογικές παθήσεις.
0: Αυτό βοηθάει.
2: Νομίζω και στο Πάρκινσον, παιδιά, κάπως το βάζουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό βοηθάει και αν το βάλεις αλλού. Δηλαδή, εγώ
1: Καλή για τους χάλες κάποιοι. Το κάνουν για να μην υδρώνουν.
2: Για το μη, αυτό τι κάνει. Πρακτικά σου νεκρώνει τους αδένες, τον μη εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, χρησιμοποιείς ένα δηλητήριο ουσιαστικά, να ξέρεις το πρόσωπό σου, που το δηλητήριο αυτό, ανάλογα πού θα το χρησιμοποιήσεις, σε μετατρέπει σε beauty icon και είναι ένα ιατρικό εργαλείο ταυτόχρονα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν ήταν το πικ
0: του Botox.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Αυτή τη στιγμή η πεφτίτσι μας έχει δημιουργήσει άγχος, φόβο και πανικό.
0: Να μην πάμε
2: να κάνουμε Botox.
0: Και μου το λέει τώρα, που πριν τις μέρες έκανα Botox. Δεν μπορούσα να το πει νωρίτερα.
2: Νομίζω γι' αυτό το έψαξε και το βρήκε. Και εγώ θα κάνω Botox όταν βγάλω ρητίδες. Δεν θέλω να ξέρω. Μη μου λες.
1: Εσύ αγάπη μου, το δηλητήριο το έχεις μέσα σου. Γι' αυτό
2: δεν έχω ρητίδες. Δεν έχω ρητίδα η τύψα. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, δεν έχει σημασία. Ας μην ακούσουμε άλλο για τον Botox και αλλάξουμε γνώμες. Ας πάμε να ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε, παιδιά? Δεν βλέπω κιόλας. Τι θα κάνω?
1: Τζαμαϊκά.
2: Τζαμαϊκά. Πάμε να ακούσουμε λίγο, είπα να χορέψουμε, να κουνήσουμε τζαμαϊκανά το κορμί μας. Και σε πάρα πολύ λίγο θα σας πούμε την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη αυτή την τρελία, θα έλεγε κανείς, Δευτέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, δεν ξέρω τι κάνετε. Εμείς εδώ πέρα πάντως αυτή τη στιγμή έχουμε.
1: Μαδάμι Μαργαρίτες.
0: Όχι, δεν παντάμε Μαργαρίτες.
1: Μιλάμε για τα δάχτυλα.
0: Μιλάμε καλά, πέραν το ότι μιλάμε για πατούσες και δάχτυλα. Καλημέρα στους φίλους μας, τους Μποδονάκηδες.
1: Ωραία.
0: Αλλά θέλω να πω ότι χορεύαμε. Χορεύαμε, παιδιά, και αυτή τη στιγμή έχουμε κατασκάσει. Είμαστε όλοι έτσι.
2: Χόρευες.
0: Εγώ χόρευα.
1: Κάτι ανέβηκε κυριολεκτικά πάνω στο τραπέζι.
0: Δεν ανέβηκα στο τραπέζι.
1: Ναι, ανέβηκε. Ωραία. Και έβαλε τα πατουσάκια της πάνω στο τραπέζι και χόρευε Τζαμάικα εδώ.
0: Ωραία,
1: πέρα,
0: αλλά πέρασα πάρα πολύ καλά. Οπότε το quote που θα πει σήμερα θέλω να το αφιερώσει σε μένα.
1: Ωραία, το αφιερώνω σε σένα.
0: Γιατί
1: και
0: είναι
1: σε
0: η
1: όλους.
0: Ώρα για το quote
1: of the day. Ωραία, το αφιερώνω σε σένα και σε όλους όσους μας ακούνε. Διότι, παιδιά, ξέρω ότι η Δευτέρα είναι μια δύσκολη μέρα. Όμως, κάνε σήμερα κάτι που ο αυριανός σου εαυτός θα σε ευχαριστεί γι' αυτό. Έστω και κάτι μικρούλι.
0: Όπως, ας πούμε, το να ανέβεις και να χορέψεις πάνω στην καρέκλα ή, ας πούμε, το να χαιρετήσεις τον καπτανίκο που πλέει, να του πεις καλό να πλέει. Δεν ξέρεις τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το καταλάβετε, τέλος πάντων, παιδιά. Αλλά είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε εδώ πέρα κάθε φορά μαζί σας να σας κρατάμε συντροφιά, να πίνουμε τον καφέ, να σας κάνουμε παρέα. Είτε είστε στο σπίτι, είτε είστε στο αμάξι, όπου και να είστε πάντως, εμείς θα είμαστε εδώ πέρα. Είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
2: Βρυσίδα Ανδριώτου
1: και η Καταρίνα Πεφτίτση. Και φυσικά στον ήχο η μοναδική Ιωάννα Ντουράν. Ντουράν, τόσο καλό που το λες και δυο φορές. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας αύριο, 7 με 10 το πρωί.
0: Όμως μέχρι να έρθει αυτό το αύριο, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
2: Στη μία φυσικά θα είναι η στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιδιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Ναι, έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Φιλούμπες.
2: Φιλάκια.
0: Άιντε τσάου.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Matt και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Matt TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky even the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Τάμπτα Smart Athens. Κυριακή 24 Μαΐου. Η Τάμπτα για μια τελευταία εμφάνιση την Κυριακή 24 Μαΐου στο Smart Athens. Μια μοναδική live οπτικοακουστική εμπειρία, γεμάτη ενέργεια, ερμηνευτικές αντιθέσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Opening DJ Act, Cherry Distress. Opening Live Act, Mitch T. Tamta, The Final Show, στο Smart Athens. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Passion Alert, φίλοι μου, είναι το Brute Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brute τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 100.

πρωί, αν η πρώτη σου σκέψη ήταν να κρυφτείς κάτω από το πάπλωμα μέχρι να πάει Παρασκευή, απόλυτα κατανοητό, η κίνηση είναι δράμα, το inbox έχει γεμίσει πριν καν μπει στο γραφείο και η διάθεση, ας μην το συζητήσουμε. Αλλά άκουσε με, εσύ κάνεις κουμάντο σήμερα, μην αφήσεις τη ρουτίνα ή τα νεύρα των άλλων να σε παρασύρουν, πάρε τον καφέ σου, βάλε την καλύτερη σου άμυνα και πάμε να τους δείξουμε. Φύγαμε με υπέροχο Just the way you are, έρχονται τώρα Milky, David Guetta στο Mad Radio 106,2 για να φτιάξουμε διάθεση.

18 Μαΐου ήθελα να πω, αλλά το Monday Blues μάλλον με πήγε μία εβδομάδα πίσω. Αν και εσείς προσπαθείτε ακόμα να ξυπνήσετε, μην ανησυχείτε, είμαστε μαζί σε αυτό. Αν είστε αυτή τη στιγμή στο τιμόνι, οπλιστείτε με περίσσια υπομονή, γιατί η εβδομάδα ξεκινάει με πολύ ζωρική κίνηση. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, καθυστερήσεις ανά των 30 λεπτών από το ύψος Φιλής μέχρι Πλακεντίας. Ο Κηφισός, ένα απέραντο πάρκινγκ στα δύο ρεύματα από την Αθηνών μέχρι τη Μεταμόρφωση, και η κάθοδος Μεσογείων στο Χολαργό πηγαίνει σημειωτών. Ο καιρός πάντως προσπαθεί να μας φτιάξει το mood. Στην Αθήνα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, ο ήλιος κυριαρχεί, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22, θα φτάσει 24, άντε 25 αν το τραβήξετε λιγάκι από τα μαλλιά. Θα ήταν πολύ ωραίο σήμερα, πάμε βόλτα σε μία παραλία. Όχι, όχι. Ας σκεφτούμε ότι ετοιμαζόμαστε για καλοκαιρινές διακοπές και πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε τα εισιτήριά μας, τα ξενοδοχεία μας και τα λοιπά, για να μπούμε έτσι σε mood.

0: στο Mad Radio 106,2. Το ξέρω ότι μόλις ξεκίνησε η μέρα. Αν νιώθεις πάντως ότι έκανες κάποιο μεγάλο λάθος σήμερα στο γραφείο, προτείνω να χαλαρώσεις. Θα σου πω εγώ τι έγινε στη Βραζιλία. Στην Αργεντινή, συγγνώμη. Σε τηλεοπτική εκπομπή στην Αργεντινή συζητούσαν για εξωγήνους. Βγάζουν λοιπόν τον ειδικό στον αέρα. Τον ρωτάνε με πολύ σοβαρότητα: πού σπουδάσατε και ξέρατε τόσα πολλά για τους εξωγήνους? Και εκείνος απαντάει το αμίμητο. Είμαι ουρολόγος, όχι ουφολόγος. Ακριβώς, μπέρδεψαν τον ερευνητή με τον γιατρό. Απόλυτη παγωμάρα στο στούντιο, καταλαβαίνετε. Μην τους δώσουμε να κάνουν κλήρωση και να πρέπει να πούνε κληρωτίδα. Καταλαβαίνετε εκεί τι θα γίνει. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και αμέσως μετά έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης εδώ στο Mad Radio.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν θα πατήσει το κουμπί και δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στέλνει άλλο ένα τελεσίγραφο προσπαθώντας να ασκήσει πίεση ώστε η Τεχεράνη να συνθηκολογήσει και να αποδεχτεί τους όρους των Αμερικανών. Στις 26 Μαΐου θα αποκαλύψει τον νέο πολιτικό φορέα ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανακοίνωσε με βίντεο τεχνητής νοημοσύνης στα social media. Και σύνθημα: ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Το πρώτο βίντεο μέσα από το νοσοκομείο ανήρτησε στα social media ο πρώην παίκτης Survivor, Σταύρος Πλώρος, μετά τον ακροτηριασμό που υπέστη. Εκτιμάω τα πάντα, τα λόγια είναι λίγα. Ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά, ανέφερε μεταξύ άλλων. Ξεκίνησαν νωρίς το πρωί στη Μύκονο τα γυρίσματα της 6η σεζόν του Emily in Paris. Η Lily Collins εμφανίστηκε στην παραλία του Αγίου Σώστη, ενώ άνθρωποι της παραγωγής κρατούσαν ομπρέλες για να την προστατεύσουν από τον ήλιο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις.

0: τελευταία φορά. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

Ξέρετε το πάρτι του μικρού και δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε, θα σας πω εγώ. Γιατί έχω τη λύση, λέγεται Volta Fun Park, η απάντηση που ψάχνετε. Γιατί εκεί τα αναλαμβάνουν πραγματικά όλα, προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascots. Διαλέγετε Volta Fun Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάνετε το καλύτερο πάρτι της ζωής του. Καλέστε στο 697-096-9182 ή μπείτε στο voltafunpark.com και βρείτε τη φόρμα ενδιαφέροντος για να κλείσετε το δικό σας πάρτι. Για να περάσετε

Σ' αρέσει πολύ εδώ στο Mad Radio 106,2. Αν θέλεις να παρουσιάσεις μέσω βίντεο ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, τώρα μπορείς. Open call σε όλη την Ελλάδα από τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο στην μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Μπες στο mad.gr, διάβασε όλες τις λεπτομέρειες, δες τα τρία απλά βήματα και δήλωσε συμμετοχή μέχρι και 22 Μαΐου. Εκεί εννοείται μπορείς να κλείσεις και τα δικά σου εισιτήρια για την πολύ μεγάλη αυτή βραδιά που θα περάσουμε όλοι πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο έρχεται η Dua Lipa, Da Baby, θα ακούσουμε Hugel Topic Garage, Diecom, Mad Radio.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Mad Radio VMA, backstage exclusives. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Το After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά επιστρέφει ολόφρεσκο με τον αποκαλυπτικό Πέτρο Ιακουβίδη.
3: Δεν είναι ότι κρύβομαι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος που 10 χρόνια δεν μιλάει για την προσωπική του ζωή να μην έχει σχέση.
2: Και ένα hot εξομολογητήριο.
4: Πόσο ελκυστικός θεωρείς ότι είσαι από το 1 στο 10?
5: Α, βάλω 7.
4: Μου λένε 700 να βάλεις.
5: Άμα είναι 700, βάλω 700.
2: After Dark. Πρεμιέρα. Κυριακή 24 Μαΐου.
6: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
2: Στις 11 το βράδυ. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση που οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βέρικοκιές. Το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
7: Όπως λέει και ένας φίλος μου, τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
8: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
9: Radio. Εδώ είμαστε, επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Γέννης του πάνω στο μικρόφωνο. Και έχω και τι δεν έχω αυτή τη δεύτερη ώρα, τον απόλυτο εφηβικό ύμνο των 80s. Έχω το indie pop κόλλημα των Zeros. Έχω ακόμα περισσότερη μουσική και ακόμα περισσότερη καλή διάθεση. Και ένα τραγούδι το οποίο αρνείται να πεθάνει. Τι εννοεί ο ποιητής? Θα μάθεις σε λίγο εδώ στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό, στο
1: Radio 106,2.

μηχανή του χρόνου. Πάμε για το μουσικό σαν σήμερα. Ετοιμάσου για αγαπημένα 80s anthems, ρεκόρ από Janet Jackson, Zeros, κολλήματα και το απόλυτο rock τραγούδι που αρνείται πεισματικά να παλιώσει. Τι λέτε, φύγαμε? Ξεκινάμε κατευθείαν με 80s Mania. Βεβαίως, το 1985 οι Simple Minds πατάνε στην κορυφή του αμερικανικού Billboard Hot 100 με το αξεπέραστο Don't You Forget About Me. Το τραγούδι έντυσε μουσικά μία από τις πιο θρυλικές και επιδραστικές εφηβικές ταινίες όλων των εποχών, το The Breakfast Club, και έγινε αυτόματα New Wave Classic. Σήκωσε τη γροθιά ψηλά όπως την τελευταία σκηνή της ταινίας και πάμε!

αποδεικνύει περίτρανα ότι η βασιλική pop οικογένεια των Jackson δεν έχει μόνο έναν star. Κυκλοφορεί το πέμπτο της άλμπουμ Janet και σπάει πραγματικά τα κοντέρ. Γίνεται ο πρώτος δίσκος της που κάνει ντεμπούτο στο νούμερο 1 της Αμερικής, πουλώντας 350.000 αντίτυπα την πρώτη κιόλας εβδομάδα, σπάζοντας το ρεκόρ όλων των εποχών για γυναίκα solo καλλιτέχνη μέχρι τότε, με 6 top 10 hits. Η Janet εδραιώνεται οριστικά ως global superstar. Έτσι ρομαντικά. Janet Jackson, That's the way love goes. Το Mad Radio 106,2. Αλλάζουμε χιλιετία, μπαίνουμε στο 2008. Θυμόμαστε εκείνο το κομμάτι που μας είχε κάνει πραγματικά πλήση εγκεφάλου.

Κλείσουμε το σημερινό ταξίδι με ένα πραγματικό μουσικό φαινόμενο. Το 2017 ανακοινώνεται επίσημα ότι το Mr. Brightside των The Killers ήταν το τραγούδι με τα περισσότερα streams στο Ηνωμένο Βασίλειο από όλα τα κομμάτια που είχαν βγει πριν το 2010. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2004 κατάφερε να στριμαριστεί 26 εκατομμύρια φορές μέσα σε μόλις ένα χρόνο, μία δεκαετία και βάλε μετά την κυκλοφορία του. Ξεκάθαρα.

και του πείτε στο διευθυντή ένα μικρό απόσπασμα. Θα έπαιζα, αλλά δεν μπόρεσα, δεν κρατήθηκα. Εδώ χορεύουμε στο στούντιο του Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε σε αντίστοιχους ρυθμούς. Το σήμερα

0: 106,2. Αν το στομάχι σου κάνει νέο trend ήχο από την πείνα, τα Everest είναι εδώ για να σώσουν την κατάσταση. Η επική παντόφλα επέστρεψε. Άσε το στομάχι να απασφαλίσει. Εννοείται και να απολαύσει τη σαντουιτσάρα με κοντομπουκές ή λουκάνικα, λακταριστές σώσεις και τραγανές πατάτες. Γεύσεις με χαρακτήρα και street food vibes. Γεύσεις Everest. Ό,τι πρέπει για το σε λίγο μεσημεράκι. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη στη newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους. Σε λίγο επιστρέφω και σας πάω 20 χρόνια πίσω. Για νούμερο 1 σαν σήμερα στα charts, ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν θα πατήσει το κουμπί και δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στέλνει άλλο ένα τελεσίγραφο προσπαθώντας να ασκήσει πίεση ώστε η Τεχεράνη να συνθηκολογήσει και να αποδεχτεί τους όρους των Αμερικανών. Στις 26 Μαΐου θα αποκαλύψει τον νέο πολιτικό φορέα ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανακοίνωσε με βίντεο τεχνητής νοημοσύνης στα social media. Και σύνθημα: ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Το πρώτο βίντεο μέσα από το νοσοκομείο ανήρτησε στα social media ο πρώην παίκτης Survivor, Σταύρος Πλώρος, μετά τον ακροτηριασμό που υπέστη. Εκτιμάω τα πάντα, τα λόγια είναι λίγα. Ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά, ανέφερε μεταξύ άλλων. Ξεκίνησαν νωρίς το πρωί στη Μύκονο τα γυρίσματα της 6η σεζόν του Emily in Paris. Η Lily Collins εμφανίστηκε στην παραλία του Αγίου Σώστη, ενώ άνθρωποι της παραγωγής κρατούσαν ομπρέλες για να την προστατεύσουν από τον ήλιο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Barry Jenkins, η Lulu Wang, ο Ben Frost, η Tamta και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

σαν σήμερα θα γυρίσουμε τον χρόνο ακριβώς 20 χρόνια πίσω στο μακρινό 2006 και όμως μου φαίνεται χθες. Σαν σήμερα λοιπόν στην κορυφή του UK Singles Charts στην Μεγάλη Βρετανία βρισκόταν ένα τραγούδι που έμελε να στιγματίσει τα Zeros, το απόλυτο hit Crazy από τους Gnars Barclay, δηλαδή τον CeeLo Green και τον Danger Mouse. Το κομμάτι όχι απλά κατέκτησε την κορυφή αλλά έμεινε εκεί για 9 ολόκληρες εβδομάδες γράφοντας ιστορία ως το πρώτο τραγούδι στο Ηνωμένο Βασίλειο που πήγε στο νούμερο 1 βασισμένο αποκλειστικά σε ψηφιακά downloads. Και ακούστε και δύο απίστευτα facts πίσω από την δημιουργία του. Ο CeeLo Green έγραψε και ηχογράφησε αυτά τα εμβληματικά φωνητικά με την πρώτη προσπάθεια. Αφού άκουγε τον beat του Danger Mouse να παίζει σε λούπα για ώρες, ενώ συζητούσαν για την τρέλα και την pop κουλτούρα. Και κατά δεύτερον, η επιτυχία ήταν τόσο σαρωτική που η ίδια η δισκογραφική εταιρεία έκανε κάτι ανίκουστο. Απέσυρε το single από τα καταστήματα ενώ ήταν ακόμα νούμερο 1, ώστε ο κόσμος να το θυμάται με αγάπη και να μην το βαρεθεί από την υπερβολική υπερπροβολή. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε αυτό το αριστούργημα που σήκωσε Grammy και ανακηρύχθηκε από το περιοδικό Rolling Stone ως το κορυφαίο τραγούδι της δεκαετίας του 2000.

0: Club Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Για πρώτη φορά συνοδοιπόρος είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας κατά κόσμων ECOMED, που επενδύει στρατηγικά στην μουσική δημιουργία. Μαζί παρουσιάζουμε τη νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και Original Soundtrack by ECOMED, βραβεύοντας την μουσική πίσω από την εικόνα, μια πρωτοβουλία που έρχεται για να καθιερωθεί.
1: Mad Radio 106,2.
2: Like VMA Lower. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται. Χορηγός Κατσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes. Ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
3: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
4: Όταν μου έλεγαν για το Eye Drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το Eye Drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το Eye Drops της Vogel.
5: Vogel, υγιένα και φυσικά.
4: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
7: Pigwell Festival by Allwi. 6 και 7 Ιουνίου, η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
7: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
8: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
7: Pigwell Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Μπες και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Σιγά σιγά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αφέσμηση ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αφέσμη, παίρνει την αφέσμη. Ξυπόλητη ήμουν, εκεί θέλω να σα καταλήξω. Είναι ξυπόλητη να πιάσει το δέσμη και δεν την έπιασα. Τι να κάνω.
3: Να σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει, να σου φύγει.
2: Θέλω παντρευτώ.
3: Εντάξει, αγάπη, εντάξει. Θα παντρευτείς κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμείς τα παρανυφάκια σου, όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεσαι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Εδώ είμαστε, στην τρίτη δική μας ώρα. Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα πάμε πίσω στον χρόνο και θα ακούσουμε ένα track που μας αρέσει πάρα πολύ. Έχω και τα τελευταία μουσικά νέα από όλα. Έχω από Madonna, Peggy Goo, ό,τι μπορείς να φανταστείς έρχεται εδώ στο Mad.
1: Mad Radio 106,2.

Louis Capaldi, Someone You Loved, εδώ στο Mad Radio 106,2. Γρήγορο update με τις σημαντικότερες μουσικές ειδήσεις της ημέρας. Ο Drake, έτσι θα ξεκινήσουμε, ο οποίος διέλυσε κάθε ρεκόρ στο Spotify, κυκλοφόρησε ταυτόχρονα 3 ολόκληρα άλμπουμ μέσα σε μία νύχτα και κατέκτησε τον τίτλο του καλλιτέχνη με τα περισσότερα streams σε μία μόνο μέρα το 2026. Την ίδια στιγμή η Dua Lipa ανακοίνωσε κυκλοφορία νέου live album και concert film, δίνοντας ευκαιρία να ζήσουμε ξανά τον απόλυτο χαμό από την πρόσφατη περιοδία της στο Μεξικό. Στα σπουδαία τώρα, η Kylie Minogue επιβεβαίωσε επίσημα την τεράστια επαιτειακή περιοδία της για τα 40 χρόνια της καριέρας της, ενώ η Madonna μας βάζει από τώρα σε ρυθμούς Mundial, κυκλοφορώντας ένα ολοκένουργιο χορευτικό remix του I Feel So Free με την υπογραφή της Peggy Goo. Αυτά είναι τα πιο φρέσκα μουσικά νέα εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: βόλτα στα μεγαλύτερα charts. Σήμερα ταξιδεύουμε στην κορυφή του UK Singles Chart, εκεί που βρίσκεται ένα τραγούδι που καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Μιλάμε φυσικά για το Rain Me In από Sam Fender και Olivia Dean. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι το κομμάτι κυκλοφόρησε πριν από πάνω από ένα χρόνο. Αρχικά δεν ήταν ντουέτο, αλλά ένα solo track στο τρίτο άλμπουμ του Sam Fender. Λίγους μήνες αργότερα η Olivia Dean αποφάσισε να προσθέσει το δικό της κουπλέ στο αγαπημένο κομμάτι από το δίσκο και κάπου εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Το τραγούδι χρειάστηκε 36 ολόκληρες εβδομάδες για να σκαρφαλώσει το νούμερο 1, μπαίνοντας στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness για την πιο αργή άνοδο στην κορυφή των βρετανικών charts. Δεν σταμάτησε εκεί. Αυτή τη στιγμή έχει σοφαρίσει το ρεκόρ της Rihanna και του Jay-Z για το μακροβιότερο νούμερο 1 από ντουέτο. Και το καλύτερο, αν μείνουν στην κορυφή άλλη μια εβδομάδα, η Olivia Dean θα πιάσει τις 11 εβδομάδες και θα ισοφαρίσει το παγκόσμιο ρεκόρ της Stones and I με το Dance Monkey. Πάμε να ακούσουμε το απόλυτο νούμερο 1 της Βρετανίας αυτή τη στιγμή. Δυναμώστε για το Rain Me In.
1: UK Singles Chart. Νούμερο 1.

Sam Fender και Olivia Dean λοιπόν στο απόλυτο νούμερο 1. Λέτε την επόμενη εβδομάδα να σπάσουν τελικά το ρεκόρ της Stones and I. Θα το μάθουμε σύντομα εδώ στο Mad Radio 106,2. Επιστροφή στα δικά μας Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: θα σηκώσει φέτος βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ? Η απάντηση περνάει και από εσένα, γιατί η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει στο mad.gr. Ψηφίζεις τους αγαπημένους καλλιτέχνες, τραγούδια αλλά και βίντεο. Μπαίνεις στο mad.gr και ψηφίζεις, αλλά μην ξεχάσεις να κλείσεις και το εισιτήριό σου. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr, ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν θα πατήσει το κουμπί και δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στέλνει άλλο ένα τελεσίγραφο προσπαθώντας να ασκήσει πίεση ώστε η Τεχεράνη να συνθηκολογήσει και να αποδεχτεί τους όρους των Αμερικανών. Στις 26 Μαΐου θα αποκαλύψει τον νέο πολιτικό φορέα ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανακοίνωσε με βίντεο τεχνητής νοημοσύνης στα social media. Και σύνθημα: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Το πρώτο βίντεο μέσα από το νοσοκομείο ανήρτησε στα social media ο πρώην παίκτης Survivor, Σταύρος Φλώρος, μετά τον ακροτηριασμό που υπέστη. Εκτιμάω τα πάντα, τα λόγια είναι λίγα. Ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά, ανέφερε μεταξύ άλλων. Ξεκίνησαν νωρίς το πρωί στη Μύκονο τα γυρίσματα της 6η σεζόν του Emily in Paris. Η Lily Collins εμφανίστηκε στην παραλία του Αγίου Σώστη, ενώ άνθρωποι της παραγωγής κρατούσαν ομπρέλες για να την προστατεύσουν από τον ήλιο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio. Όταν η μέρα μεγαλώνει, το Mad Radio παίζει πιο δυνατά για σένα. Mad Radio 106,2.

Harry Styles στο Mad Radio 106,2. Εσύ τι τύπος Eurofan είσαι? Είσαι ο παίχτης τύπος? Αυτός που ξέρει κάθε συμμετοχή τι δίνει, δεν σταματάει να κάνει προβλέψεις ούτε στιγμή και ψηφίζει πάντα τα τσακίρι sticks spicy hot? Ή μήπως είσαι ο fit τύπος? Ξέρεις, αυτός που σκάει μύτη πάντα μετά από personal, λέει δεν θα φάω και τρώει 5 πακέτα τσακίρις wavy barbecue. Συντονίσου το Mad TV, Mad Radio 106,2, YouTube και Instagram του Mad, γιατί το Mad και τα τσακίρις chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Ακούμε περισσότερη μουσική τώρα στο Mad Radio. Έρχεται Edge of the

σαν μουσική που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα είναι το Summer in Greece. Φέτος κορυφώνεται σε μία βραδιά, τη βραδιά των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. 17 Ιουνίου στο Taekwondo, τα εισιτήρια σε περιμένουν στο mad.gr και στο ραδιόφωνο σε περιμένει η Αντιγόνη Βιντιάδη, ψηλή ξανθιά πανέμορφη. Έρχεται και για τις επόμενες 3 ώρες θα σου φτιάξει τη διάθεση.

0: Χορηγός Maybelline New York. Mad Radio VMA Backstage Exclusives. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Σάββατο 23 Μαΐου, FSI και Αναγένεσης παρουσιάζουν το απόλυτο rave Psytrance και Techno. Two stages, one experience. Για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο venue της πόλης. Άτζα, Εγκορίθμια, Drip Drop Live, Fatima Hadji, CLTX, Christian Kambas, The Herian Back to Back Sector, Ezara, Vlasis Ev, Botox Athens, Petru Rally 38. 23 Μαΐου, ένα rave που δεν χάνεται. Προπόληση εισιτηρίων στο Go Out. Be there.
3: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Ο ήχος

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλώς τους, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Να περνάτε υπέροχα, να φτιάξετε μία Δευτέρα τέλεια για να φτιαχτεί και η υπόλοιπη εβδομάδα. Σε πολύ λίγο θα πούμε και για τον καιρό, γιατί θέλω να σας προειδοποιήσω και να σας σε έχω σε επαγρύπνηση. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με Σανέλα, Feel It Coming και Απιτά Πιτά. Αντιγόνη Βιλιάδη στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 4.
1: Mad Radio 106,2.

Δεν ξέρω αν θα τη βάλεις στη Σανέλ, γιατί ξεκινάει η βροχή πάλι. Ο καιρός κάνει στροφή τις επόμενες μέρες με αστάθεια, αλλά και τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα από Τρίτη, Τετάρτη και μετά θα οδηγηθούμε σε έντονα άστατο καιρό. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα φτάσει 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα μέχρι και την Παρασκευή. Όμως παρότι θα κυριαρχήσει άστατος καιρός από αύριο και μεθαύριο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα. Αύριο Τρίτη σιγά σιγά πυροδοτείται η αστάθεια. Η μέρα θα ξεκινήσει με καλό καιρό, όμως θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα με πολλή συννεφιά, τα οποία θα προσφέρουν μπόρες ακόμη και καταιγίδες. Άντε πάμε τώρα να ακούσουμε μουσική, γιατί θέλω να σας αλλάξω λίγο το κλίμα. Μη σας ρίχνω Dracula, Anne και Love Me Not.

κάκυλα ακούσαμε μόλις τώρα και πάμε στα ζωδιάκια μας, γιατί έχω δύο διδυμάκια εδώ τα οποία με κοιτάνε στα μάτια. Λοιπόν, Μανώλη, Ιωάννα, είστε έτοιμοι? Για τον Ταύρο θα πω. Η εποχή του Ταύρου λειτουργήσε. Όχι, για τους διδύμους θα πω. Η εποχή του Ταύρου λειτουργήσε σαν μια προσωπική αναγέννηση για τους διδύμους, καθώς ο ουρανός πέρασε στο ζώδιό τους. Τώρα όμως ξεκινάει η δική σας περίοδος με τα γενέθλιά σας να φέρνουν έξτρα δύναμη και δομή στα σχέδιά σας. Με τη Σελήνη στο ζώδιό σας στις αρχές της εβδομάδας, δηλαδή από σήμερα, η προσοχή στρέφεται στην αυτοφροντίδα και στην απομάκρυνση κάθε αρνητικότητας. Πότε έχετε γενέθλια? Πότε έχεις γενέθλια, Ιώνα? 15. Εσύ? 16. Όντως. Α, θα γίνει τρελό παρτάκι εδώ στο Mad Radio και το 6,2. Πάμε στα παρθενάκια μου. Παρθένη, μια πολύ πιο ήρεμη ενέργεια κάνει την εμφάνισή της αυτή την εβδομάδα, γεγονός που προσφέρει ανακούφιση μετά το χαοτικό διάστημα του Άρη στον Κρυό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει απομόνωση στο σπίτι, συγκεντρωθείτε. Εγώ, Κέρι, το ερωτικό κομμάτι θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, βοηθώντας την αποφόρτιση και την ένταση των προηγούμενων ημερών. Με το ξεκίνημα της εποχής των διδύμων, η δημιουργικότητα ανεβαίνει και γεννιέται η ανάγκη για ενασχόληση με καλλιτεχνικά ταλέντα. Πάμε για Τζανάντο.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, ο κύριος που τα ξέρει όλα. Εγώ είμαι η κυρία που τα ξέρει όλα και είδατε τώρα το Σαββατοκύριακο που έγινε ένας κακός χαμός σε μεγάλο εμπορικό κέντρο των Βορείων Προαστίων, όπου περιμένανε ουρές για να πάρουν ένα ρολόι. Λοιπόν, κυριολεκτικά χάος με εικόνες που δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί προκάλεσε η κυκλοφορία του νέου ρολογίου της Swatch με την Audermans Piguet. Ή το αντίθετο, το νέο ρολόι της Audermans Piguet με τη Swatch, σε μια προφανώς φθηνή του εκδοχή που το έκανε προσβάσιμο σε όλους. Η τιμή του στην Ελλάδα είναι στα 385 ευρώ. Αλλά αυτό το περίεργο είναι ότι υπήρξαν σκηνικά σε όλο τον κόσμο, σκηνικά house θα λέγαμε. Όπου βλέπω εδώ φωτογραφίες από Μουμπάι, από Λίλ στη Γαλλία, από, κάτσε να δω τι λέει, στο Μιλάνο που παίχτηκαν πολύ βαριά σκηνικά, έπαιξε και ξύλο δηλαδή. Στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών έγινε χαμός και στο Ντουμπάι. Οπότε νομίζω ότι όσοι το απέκτησαν θα χαρούν για λίγο, θα το ξεπουλήσουν σε πιο ακριβή τιμή σε αυτούς που δεν πρόλαβαν να το πάρουν και καταλαβαίνετε πως πάνε αυτά. Αλλά καλό θα ήταν να μην έχουμε τέτοια άσχημα σκηνικά. Για ένα ρολόι, ρε παιδί μου τώρα, να κάτσεις μέσα στην καθημερινότητα σου που έχουμε τόσα προβλήματα να παίξεις ξύλο. Έλεος. Εν πάση περιπτώσει, ας πάρουμε μία ανάσα και πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα από newsbomb.gr.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν θα πατήσει το κουμπί και δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στέλνει άλλο ένα τελεσίγραφο προσπαθώντας να ασκήσει πίεση ώστε η Τεχεράνη να συνθηκολογήσει και να αποδεχτεί τους όρους των Αμερικανών. Στις 26 Μαΐου θα αποκαλύψει τον νέο πολιτικό φορέα ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανακοίνωσε με βίντεο τεχνητής νοημοσύνης στα social media. Και σύνθημα, ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Το πρώτο βίντεο μέσα από το νοσοκομείο ανήρτησε στα social media ο πρώην παίκτης Survivor, Σταύρος Πλώρος, μετά τον ακροτηριασμό που υπέστη. Εκτιμάω τα πάντα, τα λόγια είναι λίγα. Ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά, ανέφερε μεταξύ άλλων. Ξεκίνησαν νωρίς το πρωί στη Μύκονο τα γυρίσματα της 6ης σεζόν του Emily in Paris. Η Lily Collins εμφανίστηκε στην παραλία του Αγίου Σώστη, ενώ άνθρωποι της παραγωγής κρατούσαν ομπρέλες για να την προστατεύσουν από τον ήλιο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
5: Τάμτα, Smart Athens, Κυριακή 24 Μαΐου. Η Τάμτα για μια τελευταία εμφάνιση την Κυριακή 24 Μαΐου στο Smart Athens. Μια μοναδική live οπτικοακουστική εμπειρία, γεμάτη ενέργεια, ερμηνευτικές αντιθέσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Opening DJ Act, Cherry Distress. Opening Live Act, Mitch T. Tamta, The Final Show στο Smart Athens. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Άκου τώρα, γιατί μπορεί να θες να γίνεις και εσύ μέρος των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Άκου αυτό, έχει ξεκινήσει ο top διαγωνισμός «Γίνε ambassador του τόπου σου». 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί στη σκηνή των MAD VMA στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντοό. Μπες στο mad.gr να δεις όλα τα βήματα και να δηλώσεις συμμετοχή. Είναι απλό. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 22 Μαΐου. Στο mad.gr δες και όλα όσα θες να μάθεις για τα εισιτήριά σου και πώς θα τα αποκτήσεις.

Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι, τώρα παίζουμε παιχνιδάκια μεταξύ μας αφού τα ξέρεις όλα. Και εσύ τι τύπος Eurofan είσαι? Είσαι ο κουλτουριάρης τύπος, αυτός που διαβάζει ακόμα και τα credits των τίτλων τέλους, αναλύει το show με καλλιτεχνική ματιά θα λέγαμε, και φυσικά απολαμβάνει τσακίρις chips ρίγανη? Ή μήπως είσαι ο influencer τύπος, ξέρεις, αυτός που έρχεται για τις selfies και τα stories, αλλά μένει και για την παρέα και τα πατατάκια τσακίρι sticks cheeseburger? Συντονίσου στα Mad TV, Mad Radio 106,2, YouTube και Instagram του Mad. Τα Mad και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Mad.

0: σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes. Ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
2: Τι έχεις, μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράστ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
2: Λοιπόν, σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
3: Όχι, δεν είναι. Δεν σε μισούρε τα πουλιά. Απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρό από πάνω.
2: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέσει.
4: Σταμάτα!
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2. MAD
5: Radio. Καλησπέρα σε όσους ήρθατε τώρα στο παρεάκι μας. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο και μπήκαμε στη δεύτερη δική μας ώρα. Μας στέλνετε τα ωραία σας μηνύματα στο 6936-646-656 και σε λίγο ξεκινάει και ένας διαγωνισμός. Μουά!

Bad Bunny ακούσαμε. Και αν ψάχνεις μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σου έχω την τέλεια πρόταση. Την 5η, 4 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival, Powered by the E, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival, Powered by the E, θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο πάλμο, χώρο, ένταση, αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και μπορείς να κλείσεις το εισιτήριο σου από 8 ευρώ στο more.com και να γίνεις μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Μην το χάσεις!

End of Beginning ακούσαμε και τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφουν και όχι απλά επιστρέφουν, αλλά για 23η χρονιά. Και η ψηφοφορία είναι live στο mad.gr. Γιατί να μην πάρεις λίγη δύναμη στα χέρια σου και να αποφασίσεις εσύ για βραβεία τα οποία θα δοθούν φέτος. 20 κατηγορίες, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες και τα τραγούδια που ακούστηκαν παντού με clips που ξεχώρισαν. Μπες τώρα και ψήφισε και μην ξεχάσεις να κλείσεις και το εισιτήριό σου. Θα τα πούμε εκεί εννοείται, έτσι. Bring your love.

0: Γιατί να είμαστε συνηθισμένοι? Τι χρειάζεται? Όχι, θέλουμε να είμαστε ιδιαίτεροι, θέλουμε να είμαστε μοναδικοί, θέλουμε ο καθένας να ξεχωρίζει για την προσωπικότητά του. Αυτή είναι η συμβουλή της ημέρας, αυτή είναι η σκέψη της ημέρας και η φιλοσοφία της ημέρας. Και έτσι για να ξεκινήσουμε ωραία την εβδομάδα μας. Πάμε όμως γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις ειδήσεις μας.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εντοπίστηκαν ισορροί 4 Ιταλών διτών που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη Πέμπτη κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε σπήλαιο στις Μαλδίβες. Ισορρός του 5ου δίτη είχε ανασυρθεί τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία. Τρεις τουρίστριες, δύο Ελληνίδες και μία Βρετανίδα, τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε μέρος μπαλκονιού στη Μινόρκα. Οι ανυποψίαστες τουρίστριες έπαιρναν το πρωινό τους όταν η πλάκα του μπαλκονιού έπεσε πάνω τους. Υπέστησαν τραύματα στο κεφάλι και κατάγματα, ωστόσο δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Κλείνει την έρευνα για την εξαφάνιση του μικρού Μπεν από την ΚΟΗ Βρετανική Αστυνομία μετά από 35 χρόνια. Ο Μπεν είχε εξαφανιστεί από αγρόκτημα στην ΚΟ, όπου παραθέριζε με τους παππούδες του το 1991 και έκτοτε δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος του. Ως μη σκανδάλου στη φετινή Eurovision, καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως η διοργανώτρια EBU ρωτούσε το μεσημέρι του τελικού τη Βουλγαρία για το αν μπορεί να φέρει εις πέρας την επόμενη διοργάνωση. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία όντως κέρδισε τον 70ο διαγωνισμό με το τραγούδι Μπαγκαράγκα. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τα hits που άφησαν εποχή, όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 604.
3: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Γονείς και παιδιά, αυτό είναι για σας.
6: Στο Big Well Festival σας περιμένει το απόλυτο Kids Playground. Wow!
5: Gymnastics, yoga, ποδόσφαιρο, μαγειρική, χορό, ζωγραφική, παιχνίδι και ατελείωτες δραστηριότητες σε έναν ολόκληρο κόσμο φτιαγμένο για παιδιά.
6: Εσείς απολαμβάνετε το φεστιβάλ και εκείνα το πιο χαρούμενο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού.
5: Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr.
6: Big Well Festival για όλη την οικογένεια.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Σου υποσχέθηκα υπέροχο διαγωνισμό και αυτή τη στιγμή στον δίνω. Γιατί μπορεί και εσύ να θες να ζήσεις την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τι κάνουμε τώρα? Σε κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή, σου δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα MAD VMA 2026. Τι θα κάνεις? Θα ακούς καθημερινά MAD Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, το οποίο θα σου εκμυστηρευτώ ότι θα παίξει αμέσως τώρα, θα στείλεις το Viber μας στο 6936 646 656 τη φράση MAD VMA και μπαίνεις στην κλήρωση που γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας, στην εκπομπή MAD Drive, και δύο νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση. Σας θέλω έτοιμους. Έρχεται τώρα!

μπορούμε να πάμε να γυμναστούμε, να χορέψουμε, να μάθουμε νέους τρόπους wellness και όλα αυτά θα τα κάνουμε στο ΆΚΑ 6 και 7 Ιουνίου, στο Be Well Festival 2026, στη μεγαλύτερη γιορτή fitness και wellness στην Ευρώπη. Δύο ημέρες γεμάτες workouts, wellness εμπειρίες, live performances, γνώση και ένα πλήρως εξοπλισμένο kids playground μέχρι και μοναδικό wellness for pets για τα κατοικίδια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο bewellmovement.com. Το Mad Radio 106,2 τώρα, χορηγός επικοινωνίας του Be Well Festival 2026, έχει εξασφαλίσει για τους ακροατές του διπλές προσκλήσεις διημέρου, παρακαλώ. Και μπορείς να τηλεφωνήσεις τώρα στο 210-6665-669 και να κερδίσεις τη δική σου πρόσκληση. Mad Radio.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Όταν μου έλεγαν για το Eye Drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το Eye Drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το Eye Drops της Vogel.
2: Vogel, υγιένα και φυσικά.
1: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
0: Το After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά επιστρέφει ολόφρεσκο με τον αποκαλυπτικό Πέτρο Ιακουβίδη.
3: Δεν είναι ότι κρύβομαι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος που 10 χρόνια δεν μιλάει για την προσωπική του ζωή να μην έχει σχέση.
0: Και ένα hot εξομολογητήριο.
4: Πόσο ελκυστικός θεωρείς ότι είσαι από το 1 στο 10?
5: Α, βάλω 7.
4: Μου λένε 700 να βάλεις.
5: Άμα είναι 700, βάλω 700.
0: After Dark. Πρεμιέρα. Κυριακή 24 Μαΐου.
6: Έτσι έχει μάθει. Έτσι έχει μάθει.
0: Στις 11 το βράδυ. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Τις Fest 2026.

0: Loves for Six.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Even the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
0: Με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Είμαστε μαζί κάθε μεσημέρι από τη 1 έως και τις 4 και μπήκαμε ωραία γλυκά και απαλά στην τρίτη μας ώρα. Ελπίζω να φάγατε, να πίνετε το καφεδάκι σας, να πίνετε κάτι δροσιστικό ίσως να ξυπνήσετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε με Ελένη Φουρέιρα, Κοουσίν και Χάρι Στάιλς. Και έρχεται διαγωνισμός για backstage για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Mad Radio 106,2.

Και ποιος θέλει να έχει κραγιόν το οποίο να φεύγει? Και ειδικά αυτή την ωραία τη γραμμή του μολυβιού γύρω γύρω. Δεν θες να φεύγει. Θες το perfect pout lip liner stain από Wet n Wild. Δεν το θες, δεν το έχεις ανάγκη πολύ? Πάνω στο αεροπλάνο καλή ώρα που πηγαίνεις. Δεν το έχεις ανάγκη αυτό το πράγμα? Το έχεις, το λέω εγώ. Οπότε, άκου τώρα τι θα βρεις. Καινοτόμο lip liner stain, το οποίο... Γιατί ακούω τη φωνή μου ρε Σιώνα? Την ακούω λες και είμαι σε πανηγύρι ξαφνικά. Λοιπόν, lip liner stain για γραμμές με ακρίβεια και απαλό χρώμα με πλήρη κάλυψη. Λεπτή μύτη που γλιστρά πολύ εύκολα πάνω στα χείλη για το σχηματισμό και το περίγραμμα των χιλιών. Και ζωντανά χρώματα υπέροχα. Λοιπόν, τα προϊόντα Wet n Wild θα τα βρείτε στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Κούρας Cosmetics www.kourascosmetics.gr.

I want your soul. Ακούσαμε μόλις τώρα. Θέλω να σου προσφέρω την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Οπότε κάθε φορά που θα ακούς το σήμα το οποίο θα έρθει αμέσως τώρα, γιατί είμαι η καλή της ημέρας να ξέρετε, σήμερα επειδή το κάνουμε πρώτη μέρα αυτό, θα σας λέω και πότε πέφτουν τα σήματα. Αμέσως τώρα θα πέσει το σήμα και θα στείλετε ένα μήνυμα στο Viber μας που θα λέει Mad VMA. Θα το στείλετε στο 6936-646-656 και μπαίνει στην κλήρωση της Παρασκευής για διπλή πρόσκληση, όπου θα έχεις backstage access στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, αλλά και πρώτη σειρούλα, θα είσαι μπροστά να δεις όλους τους καλλιτέχνες. Πάρε τώρα μέρος, μην το χάσεις.

0: Stateside ακούσαμε. Λοιπόν, για όσους είστε φαν του Emily in Paris, το Emily in Paris βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Μύκονο, στον Άγιο Σώστη. Το κορίτσι αυτό, η Emily δηλαδή, είναι εκεί και κάνει τα γυρίσματά της σε μια παραλία που έχει πάρα πολύ αέρα και τις κρατάνε από πάνω ομπρέλες της γυναίκας, της δίνουν κουβερτούλες. Δεν ξέρω, είναι και αδυνατούλα, θα κρυώνει λογικά. Εύχομαι να περάσουν ωραία και να αγαπήσουν και την Ελλάδα μας. Σε άλλα νέα, θέλω να σας πω ότι ο Καστανάνθρωπος που βγήκε η δεύτερη σεζόν πρόσφατα στο Netflix, δεν ξέρω όσοι είχατε δει την πρώτη, προσωπικά το είχα λατρέψει, το θεωρούσα από τις καλύτερες σειρές που έχουν βγει ποτέ. Δεύτερος κύκλος, είμαι στα μέσα του κύκλου, είναι mind-blowing, πραγματικά. Δεν έχω αφήσει να περάσει δευτερόλεπτο που να μην το παρακολουθώ. Αξίζει όσο δεν πάει να το δείτε. Είναι thriller, είναι τρομακτικό, γενικά τρομακτικό. Είναι συναισθηματικό thriller, είναι σε χτυπάει στις ευαίσθητες χορδές σου. Είναι τέλος πάντων. Αλλά αξίζει πάρα πάρα πολύ και το σενάριο και η σκηνοθεσία και οι ηθοποιοί που παίζουν. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εντοπίστηκαν οι σωροί 4 Ιταλών διτών που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη Πέμπτη κατά τη διάρκεια κατάθλησης σε σπήλαιο στις Μαλδίβες. Η σωρός του πέμπτου δίτη είχε ανασυρθεί τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία. Τρεις τουρίστριες, δύο Ελληνίδες και μία Βρετανίδα, τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε μέρος μπαλκονιού στη Μινόρκα. Οι ανυποψίαστες τουρίστριες έπαιρναν το πρωινό τους όταν η πλάκα του μπαλκονιού έπεσε πάνω τους. Υπέστησαν τραύματα στο κεφάλι και κατάγματα, ωστόσο δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Κλείνει την έρευνα για την εξαφάνιση του μικρού από την ΚΟΗ Βρετανική Αστυνομία μετά από 35 χρόνια. Ο Μπεν είχε εξαφανιστεί από αγρόκτημα στην ΚΟ, όπου παραθέριζε με τους παππούδες του το 1991 και έκτοτε δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος του. Ως μη σκανδάλου στη φετινή Eurovision, καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως η διοργανώτρια EBU ρωτούσε το μεσημέρι του τελικού τη Βουλγαρία για το αν μπορεί να φέρει εις πέρας την επόμενη διοργάνωση. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία όντως κέρδισε τον 70ο διαγωνισμό με το τραγούδι Μπανκαράγκα. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο MAD.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Κοτσόβολος. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Δεν πειράζει, ρε Ακύλα, που δεν το έφερες. Έκανες φοβερή δουλειά. Είχες φοβερή παρουσία. Εγώ θα το λέω ότι ήταν κρίμα που δεν κέρδισε ο Ακύλας. Λοιπόν, εσύ όμως που ακούς τώρα, τι τύπος Eurofan είσαι, θέλω να μου πεις. Είσαι ο κουλτουριάρης ο τύπος, εκείνος που διαβάζει ακόμα και τα credits των τίτλων τέλους. Είσαι ο αυστηρός τύπος, αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολίαστο και βάζει σε όλους τρία όταν έχει τα κέφια του και η αγαπημένη του γεύση είναι τα τσακίρις chips ξίδι. Ή μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος, δηλαδή αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα και σε κανέναν. Και οι παλμοί του ανεβαίνουν σε κάθε δωδεκάρι και τρώει μόνο τσακίρι sticks αλάτι. Συντονίσου στο MAD TV, MAD Radio 106,2 YouTube και Instagram του MAD. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προσκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.

0: Εδώ λοιπόν ανταλλάσσουμε ματζούνια με τη Φέη Βόκου, η οποία μου λέει: βρήκα το καλύτερο αντιβυχικό στον κόσμο. Λέω: ποιο θα μου πει τώρα, δεν μπορεί να πάρει το παιδί μου κιόλας ό,τι να είναι από τα φαρμακεία. Θα βάλεις κρεμμύδι, θα βάλεις και δύο κουταλιές μέλι και τρία παγάκια. Αυτό είναι η συνταγή της Φέης που την είδες κάπου, φαντάζομαι, ή μόνος τη σκέφτηκε. Α, στο πει μια άλλη μαμά. Και το κλείνεις τέλος πάντων, σου φαντάζομαι σε γυάλινο κονσέρβας, μαρμελάδας τύπου. Δεν έχει μεγάλη διάρκεια, όχι, δεν κρατάει. Και μου είπε αυτό και εδώ πέρα λέμε τι μας κάναν οι γιαγιάδες μας και τέτοια και λέμε πώς ζούσανε αυτοί οι άνθρωποι. Είδες πώς επιβιώσανε. Είδες και φτάνανε τα 80-90 και εμείς εδώ είμαστε ρήπια. Τέλος πάντων, όλα καλά. Στα 20 μας είμαστε ήδη κουρασμένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τώρα εγώ σας μεταφέρω σε μια άλλη διάσταση, τη διάσταση του μυαλού της Φέης Βόκου, η οποία είναι πολυδιάστατη αυτή η διάσταση. Αμέσως μετά λοιπόν, Φέη Βόκου στις 6, Mad Drive με Πέτρο, καλά, άντε γεια. Εντάξει, ένα σεντόνι έπεσε μπροστά μου. Ξανά. Στις 6 έρχεται το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, φιλάκια και καλή εβδομάδα.
1: Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Κατσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο κλασικός τύπος? Αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και φυσικά η αγαπημένη γεύση του είναι τσακίρις τσιπ σαλάτι? Ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος? Ξέρεις, αυτός που το ζει με τα χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπάει τα τσακίρις τσιπ πάπρικα. Το MAD και τα τσακίρις τσιπ σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζει

0: στο καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
2: Πήγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου 1 με 6 στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω ταταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
2: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
2: Α, ωραία, ωραία. Από ό,τι θα στα ρίξω πάρα πολύ.
4: Είστε όλες φανταστικές.
2: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλύτερα. Τα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Σταυρογκόμενο το καλοκαίρι.
2: Δεν πρέπει να βρει γκόμενο.
4: Φίλε, ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό να μείνω μόνη.
2: Αγγελική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Hello, hello. Εδώ είμαι και εγώ, Φεϊβόκου, στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Σε ένα δύο ώρο φωτιά και σήμερα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους μας. 2 λεπτά μετά τις 4 κοντά. Και αυτή, και σε αυτό το δύο ώρο μάλλον, θα έχεις ευκαιρία για τη μοναδική exclusive εμπειρία μπροστά στο stage και backstage στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, να μπει στην κλήρωση της Παρασκευής. Προσκλήσεις θα σου δώσω επίσης για το Be Well Festival και θα σου πω πού θα βρεις το μοναδικό Mega Glow Makeup Stick και πώς θα παρουσιάσεις φυσικά και εσύ βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Mad Radio 106,2.

Χριστούγεννα! Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αν θες να συμμετέχεις στην απονομή βραβείων στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, δεν έχεις παρά να μπεις στο mad.gr να ακολουθήσεις τα τρία πολύ απλά βήματα και να στείλεις το βίντεο σου μέχρι τις 22 Μαΐου, λίγες μέρες μείνανε, οπότε σπεύσε. Και σίγουρα είμαι αισιόδοξη πως θα σε επιλέξουνε για να είσαι εκεί με βίντεο από τον τόπο σου ως εκπρόσωπος, ambassador του τόπου σου στις 17 Ιουνίου να απονείμεις και εσύ το βραβείο. Και φυσικά, αν θες να είσαι και πρώτη σειρά στο stage αλλά και backstage, να ζήσεις αυτή την μοναδική exclusive εμπειρία, θα σου πω ότι σε λίγη ώρα θα ακούσεις το τζιγκλάκι και μόλις ακούσεις το τζιγκλάκι θα στείλεις μήνυμα στο Viber του MAD 6936-646-656 για να μπεις στην κλήρωση της Παρασκευής μέσα από την εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας, μέσα από το MAD Drive δηλαδή, όπου θα αναδειχθεί ο δεύτερος τυχερός που θα έχει αυτή τη μοναδική ευκαιρία να είναι πρώτο τραπέζι πίστα αλλά και backstage στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Δεν στέλνεις τώρα, θα ακούσεις το τζιγκλάκι, θα καταλάβεις πότε. Ξέρω παιδί μου, είστε τσακάλια εσείς, τσακάλια.

Ο διαγωνισμός Mad με Τσακίρις Chips συνεχίζεται με ένα νικητή κάθε εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα η αφορμή είναι μπασκετική. Final Four! Παρέα στον καναπέ ή στο μπαλκόνι και Τσακίρις Chips με αλάτι ρίγανη, wavy BBQ, ξύδι πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει όχι ένα, αλλά δύο κυβότια από την αγαπημένη του γεύση. Αυτό είναι λατρεία.

0: Λοιπόν, παιδιά, είμαι τρεζεξιτέ εδώ πέρα, γιατί έχω ένα κορίτσι που κάθεται απέναντί μου, το οποίο είναι golden, πιο golden από όλα τα Oscar και τις Χάντριξ τώρα. Golden, πολύ golden. Θες να μας πεις ένα γεια?
1: Γεια.
0: Γεια και αντίο, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφω, θα καταλάβεις ποια είναι αν δεν έχεις ήδη καταλάβει.

0: Ο Μπεν είχε εξαφανιστεί από αγρόκτημα στην Κόπ, όπου παραθέριζε με τους παππούδες του το 1991 και έκτοτε δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος του. Ως μη σκανδάλου στη φετινή Eurovision, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι η οργανώτρια EBU ρωτούσε το μεσημέρι του τελικού τη Βουλγαρία για το αν μπορεί να φέρει εις πέρας την επόμενη διοργάνωση. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία όντως κέρδισε τον 70ο διαγωνισμό με το τραγούδι Μπανκαράγκα. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Maybelline New York.
2: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο αυστηρός τύπος? Αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολίαστο? Βάζει σε όλους τρία όταν έχει τα κέφια του και η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρις chips ξύδι? Ή μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος? Δηλαδή αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα σε κανέναν. Οι παλμοί του ανεβαίνουν σε κάθε δωδεκάρι και τρώει μόνο τσακίρις stick σαλάτι. Το MAD και τα τσακίρις chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
1: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Τρεις εργένικες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
1: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
1: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
8: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
1: MAD Radio.
12: MAD Radio

0: είναι για σένα το Παγκράτη?
1: Για μένα το Παγκράτη είναι ένας τόπος που το 2021, στην πρώτη καραντίνα, που το επισκέφθηκα πρώτη φορά άδειο, έτσι έμαθα αυτή την περιοχή, μου έβγαλε την πιο γλυκιά αθηναϊκή αίσθηση και με έκανε να γνωρίσω την πόλη.
0: Πηγαίνεις ακόμα?
1: Πηγαίνω ακόμη, ναι.
0: Πηγαίνεις?
1: Ναι, σε ένα πολύ συγκεκριμένο μέρος που είναι το στέκι μας με τους φίλους μου.
0: Όπως έχετε καταλάβει, έχω απέναντί μου τη Μαρίνα Σπανούκα, εντάξει, κούκλα as always, τι χρυσό παιδί, τι καλό παιδί. Είναι κάποιοι άνθρωποι που τους βλέπεις και βγάζουν τόση ζεστασιά.
1: Σε ευχαριστώ τόσο.
0: Πες μου
1: πολύ.
0: Σε τι, μα είναι αλήθεια, πες μου σε τι φάση σε πετυχαίνω.
1: Πολύ δημιουργική, πάντα πριν το καλοκαίρι, αδειμονούμε για την καλοκαιρινή μας περιοδία που έχει έναρξη στην Πλατεία Σωμάτων. Ένα live με ελεύθερη είσοδο για την επέτειό μας 5 χρόνια μετά το τέλος της Αρεοπαγήτου.
0: Αυτό πότε γίνεται?
1: 28 Μαΐου.
0: 28 Μαΐου, παιδιά, σε 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Σε 10 μέρες, ημέρα Πέμπτη.
1: Ημέρα
0: είναι.
1: Πέμπτη, ώρα 8.
0: Ώρα 8. Α, 28-8.
1: Είδες, τρογγυλά όλα.
0: Δεν μου λες και μετά που συνεχίζει
1: μετά
0: αυτό το tour.
1: Έχουμε μια πολύ μεγάλη περιοδία, η οποία καταλήγει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβρη και όλα θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες μέρες.
0: Άρα δεν έχουν κλείσει ακόμα.
1: Μόνο μερικά φεστιβάλ έχουν βγει.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα είμαστε και θα κάνουμε και κάποιες δικές μας παραγωγές.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία νησιά, ξέρεις.
0: Λοιπόν, μου έλεγες πριν ότι θα ήσουν διατεθειμένη να μείνεις στην επαρχία προκειμένου οι άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να σε παρακολουθήσουν να μπορούν να σε βλέπουν σε μια μεγάλη πόλη εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον κάποια στιγμή που θα το επιτρέπει και η ζωή να μπορώ να έχω σέδρα και για δισκογραφία, το έχω σκεφτεί αυτό πολλές φορές, ίσως σε κάποιο νησί που είναι πιο από
0: σ' αρέσουν τα νησιά.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ.
0: Είναι hardcore αυτό όμως, ξέρεις.
1: Είναι πολύ hardcore, ναι, αλλά θα ήταν σπουδαίο, ας πούμε, τα παιδιά στα νησιά να έχουν πρόσβαση σε κάποιον καλλιτέχνη που εκτιμούν τη μουσική τους.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο αυτό που σου αρέσει. Για πάμε να τα ακούσουμε.

0: θέλω να μου πεις, πριν κάνουμε το σουσού για τον μπαμπά σου, θέλω να μου πεις αυτό που μου είπε, κατάσουμε ένα τιζεράκι για το τραγούδι αυτό.
1: Το τραγούδι αυτό δεν μπορεί να λείψει από τη σκηνή των Mad VMA, θα πω εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορώ να δώσω περισσότερες πληροφορίες γιατί θέλω να είναι μια μεγάλη έκπληξη.
0: Mm-hmm.
1: Ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο που το δουλεύουμε πολύ καιρό και αδειμονούμε να το παρουσιάσουμε
0: θα
1: στον
0: είναι
1: κόσμο.
0: Έκπληξη για εμάς η εμφάνισή σου.
1: Θα είναι έκπληξη, πιστεύω.
0: Δηλαδή θα σε δούμε όπως δεν σε έχουμε ξαναδεί.
1: Εξαρτάται πόσο έχετε εντρυφήσει στο άθλημα. Οι περισσότεροι ναι.
0: Οι περισσότεροι ναι. Μάλιστα. Τώρα ξέρεις, εμένα μου είσαι εξάψει την περιέργεια.
1: Γι' αυτό το κάνω.
0: Και είναι πολύ κακό αυτό, γιατί και να ρωτήσω δεν θα μου πούνε. Ούτε σε εμένα. Πάμε τώρα για το σουσού που λέγαμε για τον μπαμπά σου. Λοιπόν, το 2005 εγώ έκανα ένα γύρισμα με τον μπαμπά της Μαρίνας για το Άκρος Οικογενειακό, το οποίο παίζει κάθε χρόνο. Πρώτο χρονιά, γιατί είναι πρωτοχρονιάτικο επεισόδιο. Κάθε χρόνο, παλιά στον Αντέρα, τώρα στο Mac TV.
1: Καταπληκτικό.
0: Τρομερό.
1: Ε, ναι.
0: Τρομερό. Και τότε εσύ πρέπει να ήσουν 2 χρονών.
1: Πρέπει, ή ενός ή, ή δύο, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θες Μαρίνα μου να μας πεις κάτι άλλο πριν σε αποχαιρετήσουμε?
1: Να σας δώσω την αγάπη μου και την υπόσχεση να συναντηθούμε πολύ σύντομα.
0: Εννοείται. Αρχικά το ραντεβού μας το πιο πρόσφατο, το πιο μάλλον κοινό, είναι για τις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, όπου θα έρθουν όλοι εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί. Εγώ θα έρθω γιατί θέλω να δω τι είναι αυτό το πρωτότυπο που ετοιμάζεις, γιατί εγώ σίγουρα δεν θα σε έχω ξαναδεί
1: σίγουρα,
0: έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε καινούριο δίσκο.
1: Έχουμε καινούριο τραγούδι,
0: καινούριο
1: συνεργασία
0: τραγούδι
1: με τον Χρήστο Βέργο, τον αγαπημένο, που ονομάζεται «Έλα για λίγο κοντά», μαζί με βίντεο κλιπ, για το οποίο είμαστε τρομερά χαρούμενοι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να μείνεις έτσι όπως είσαι, να μην αλλάξεις ποτέ. Είσαι πραγματικά ένα τόσο ζεστό πλάσμα όσο φαίνεσαι. Και σε ευχαριστώ κι εγώ. Σε φιλώ, Μαρίνα Σπανού! Φιλάκια πολλά, εις το Ιπανιδίν.

Stockwell, Lila, featuring Faye Voku. Και εσύ τι τύπος Eurofan είσαι? Έχω αυτή την απορία, δεν μου τη λύνει κάποιος. Είσαι ο παίχτης τύπος, αυτός που ξέρει κάθε συμμετοχή, τι δίνει, δεν σταματάει να κάνει προβλέψεις, φυσικά πάντα με τσακίρις, sticks, spicy hot. Ή μήπως είσαι ο fit τύπος που λέει δεν θα φάω και τρώει 5 πακέτα τσακίρις wavy BBQ. Συντονίσου στα MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD, γιατί το MAD και τα τσακίρις chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική εορτή.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχεδιασμό.

0: σημαντικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρις Chips και όλη η παρέα το ζει.
1: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
2: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, μασκότ και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Σάββατο 23 Μαΐου, FSI και Αναγένεσης παρουσιάζουν το απόλυτο rave Psy Trans και Techno. Two Stages, One Experience. Για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο venue της πόλης. Άτζα, Εγκορύθμια, Drip Drop Live, Φατίμα Χάτζη, CLTX, Christian Καμπάς, The Herian Back to Back Sector, Εζάρα, Βλάση Σεβ, Botox Athens, Petru Rally 38. 23 Μαΐου, ένα rave που δεν χάνεται. Προπόληση εισιτηρίων στο Go Out. Be there.
4: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση, πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Ρε, πνευματοδομάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio, εδώ είμαι και πάλι για ακόμα μία ώρα κοντά σου με περισσότερη ενέργεια, όπως πάντα άλλωστε. Σου χρωστάω να σου πω ποιο είναι το μοναδικό Mega Glow Makeup Stick που θα σε κάνει να λάμψεις. Σου έχω και προσκλήσεις για το Be Well Festival, αλλά και την ευκαιρία να μπει στη λίστα της κλήρωσης της Παρασκευής. Γι' αυτό μείνε εδώ που... Εδώ ακριβώς.
1: Mad Radio 106,2.

το μπικίνι. Άντε για τώρα είναι αυτό το προϊόν που θα σου πω goodbye, goodbye. Άντε για πραγματικά. Mega Glow Vitamin E Makeup Stick. Έντονο χρώμα και φινίρισμα, διάλεξε την απόχρωσή σου, κορίτσια και αγόρια, δηλαδή πραγματικά. Λοιπόν, πολυχρηστικά sticks για τα μάτια, τα ζυγωματικά και τα χείλη για υγιή και λαμπερή επιδερμίδα. Πλούσιο χρώμα, βελούδινη φόρμουλα που αναμειγνύεται εύκολα. Είναι τρελό αυτό γιατί κάνει blending. Τρελό όμως, έτσι όταν σου λέω, με βιταμίνη εψιλόν για θρέψη, εφαρμογή ακριβίας, travel friendly για touch-ups όλη μέρα, κάλυψε, ανάδειξε, δημιούργησε γωνίες και πρόσθεσε χρώμα. 3 αποχρώσεις highlighter, 2 αποχρώσεις rouge. Τώρα πού θα το βρεις αυτό το πολυεργαλείο του μακιγιάζ? Μόνο από την Wet n Wild. Στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του αποκλειστικού αντιπροσώπου για Ευρώπη, Ελλάδα και Κύπρο, skourascosmetics.gr. Όχι, παίζουμε. New Religion. Η αεροσυλία είναι αυτό, αλλά είναι ωραίο.

Παιδιά, θέλω να σας πω ότι η ψηφοφορία σας για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ συνεχίζεται. 20 κατηγορίες, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες, τα τραγούδια που ακούστηκαν παντού και τα clips που ξεχώρισαν. Μπες τώρα και ψήφισε στο mad.gr. Παραλελμό, κλείνεις και το εισιτήριό σου για αυτή την μοναδική βραδιά της μουσικής και παραλελμό, μένεις alert. Γιατί σε λίγο θα παίξει το σουιπεράκι για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για αυτήν την exclusive εμπειρία που σου χαρίζει το MAD για πρώτη σειρά στο stage του τον MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, αλλά και backstage. Αν θες λοιπόν να το ζήσεις για τα καλά, δεν έχεις παρά να στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6936-646-656 όταν ακούσεις το αντίστοιχο σφιπεράκι.

0: γυμναστική και χαρά. Αυτό δεν λένε ότι η γυμναστική είναι ευζωία. Έτσι λοιπόν, το Be Well Festival 2026, η μεγαλύτερη γιορτή fitness και wellness στην Ευρώπη, επιστρέφει 6 και 7 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ. Δύο ημέρες γεμάτες workouts, wellness εμπειρίες, live performances, γνώση και διασκέδαση για όλους. Και όταν λέμε όλους, το εννοούμε από ένα πλήρως εξοπλισμένο kids playground για τα παιδιά μέχρι ένα μοναδικό wellness for pets area για τα κατοικίδια. Και εγώ τώρα έχω να σου δώσω διπλές προσκλήσεις για αυτό το μοναδικό event με τον Σάκη Τανιμανίδη και την Χριστίνα Μπόμπα. Θα πας εκεί, θα τους δεις, θα σου δώσουν και τα tips τους, είμαι σίγουρη. Αν θες να το ζήσεις αυτό από κοντά, δεν έχεις παρά να καλέσεις τώρα στο 210-6665-669. 210-6665-669. Μία διπλή πρόσκληση σε περιμένει. Και η Λιδία είναι εν αναμονή να σηκώσει να απαντήσει στο τηλεφώνημά σου. 210-6665-669. Τηλεφώνησε τώρα για να λάβεις την πρόσκλησή σου. Και εμείς θα συνδεθούμε με το newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω με Σαβέντο και Black Eyed Peas.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εντοπίστηκαν οι σωροί 4 Ιταλών διτών που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη Πέμπτη κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε σπήλαιο στις Μαλδίβες. Η σωρός του 5ου δίτη είχε ανασυρθεί τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία. Τρεις τουρίστριες, δύο Ελληνίδες και μία Βρετανίδα, τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε μέρος μπαλκονιού στη Μινόρκα. Οι ανυποψίαστες τουρίστριες έπαιρναν το πρωινό τους όταν η πλάκα του μπαλκονιού έπεσε πάνω τους. Υπέστησαν τραύματα στο κεφάλι και κατάγματα, ωστόσο δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Κλείνει την έρευνα για την εξαφάνιση του μικρού Μπεν από την ΚΟΗ Βρετανική Αστυνομία μετά από 35 χρόνια. Ο Μπεν είχε εξαφανιστεί από αγρόκτημα στην ΚΟ, όπου παραθέριζε με τους παππούδες του το 1991 και έκτοτε δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος του. Ως μη σκανδάλο στη φετινή Eurovision, καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως η διοργανώτρια EBU ρωτούσε το μεσημέρι του τελικού τη Βουλγαρία για το αν μπορεί να φέρει εις πέρας την επόμενη διοργάνωση. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία όντως κέρδισε τον 70ο διαγωνισμό με το τραγούδι Μπανκαράγκα. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Old Spice.
3: Εσύ τι τύπος γυροφάνη είσαι? Είσαι ο κουλτουριάρης τύπος? Αυτός που διαβάζει ακόμα και τα credits των τίτλων τέλους? Αναλύει το show με καλλιτεχνική ματιά και φυσικά απολαμβάνει τσακίρις τσίπς ρίγανη? Ή μήπως είσαι ο influencer τύπος? Ξέρεις, αυτός που έρχεται για τις selfies και τα stories, αλλά μένει για την παρέα και τα πατατάκια τσακίρις sticks cheeseburger. Το MAD και τα τσακίρις chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
2: Τα hits που άφησαν εποχή, όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 604.
4: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
5: Vogel, υγιέναι και φυσικά.
4: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

Η Βουλγαρία φέτος πήρε την Eurovision με το Μπαγκαράγκα, η Ντάρα, και μάλιστα με ελληνική υπογραφή στο τραγούδι, βεβαίως, μετά από 13 χρόνια αποχής, κάνοντας το double υψηλότερης βαθμολογίας και από τις επιτροπές και από το televoting. Και μπράβο της. Γενικά η Eurovision είναι η μόνη διοργάνωση όπου τη μία μέρα λες σιγά μωρέ ένας διαγωνισμός τραγουδιού είναι και την επόμενη αναλύεις γεωπολιτικές συμμαχίες μέσω δωδεκαριών. Και αν θες περισσότερα να μάθεις επ' αυτού, μπες στο ma.gr, έχει όλα τα τελευταία νέα και όλες τις πληροφορίες αν είσαι Eurovision φανάκιας, όπως είμαι εγώ δηλαδή. Εμείς όπως και να έχει δίνουμε το δεκάρι στον εαυτό μας που σήμερα εμφανιστήκαμε στη δουλειά.

0: David Guetta featuring Faye Voku, Alphaville και μια βαμάξη εκεί πέρα. Forever Young. Αυτοί είμαστε εμείς, παιδιά. Forever Young. Δεν μεγαλώνει το Mad Radio 106,2 ποτέ. Γι' αυτό είμαστε διαχρονικοί παντός καιρού. Πάσας νόσου και πάσας... Μην το πεις, αλλά ναι. Πες το ρε Κατερίνα.
1: Αλλά ναι.
0: Για, έλα. Πάσας νόσου και πάσας...
1: Μην το πεις, αλλά ναι.
0: Ναι. Αυτό όμως που θα πω είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Βγάλε να σημειώσεις. Τι θα σου πω σήμερα που θα το παίζεις έξυπνος στους φίλους σου. Η καμιλοπάρδαλη καθαρίζει τα αυτιά της με την ουρά της. Όχι, όχι. Με τη γλώσσα της. Ακόμα χειρότερο. Ναι, παιδιά, γιατί η γλώσσα της καμιλοπάρδαλης είναι 35 εκατοστά, οπότε φτάνει. Και εδώ ακριβώς

τελειώνει κάθε ανάγκη για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Τι ομορφιές, τι ομορφιές! Να έρχεστε πιο συχνά, να μας ομορφαίνετε και να μας φωτίζετε. Κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα, στο Μαντρίτικο των 6,2 ήταν η Φέη Βόκου. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, για τις 3 επόμενες ώρες. Ένα Mad Drive, όλο φωτιά! Φωτιά, λέω! Φωτιά δεν θα πω όμως γιατί. Σήμερα θα ανάψετε λίγο παραπάνω. Να το πω, Πέτρο, να μην το πω, δεν το λέω. Ποιος θα έρθει εδώ? Φουέγκο! Τιρουρουρουρου! Το λέω γιατί είχαμε τη Eurovision, καταλαβες. Και την κόπιαρε και η Γερμανία και πήρε πόδι η Γερμανία. Λοιπόν, Πέτρος Τερδαφίλου, Κατερίνα Ψύχα μέχρι τις 9 και από τις 9 μέχρι τις 12 για νανάκια ή για τη μεταμόρφωσή σου σε βρικόλακα θα σε πάει ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Αυτό το παιδί, ρε παιδί μου. Μην πακρηγορώ γιατί πρέπει να κλείσω. Άντε, φιλιά, γεια, γεια, γεια. Radio.

0: χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
6: Ο ήχος του σήμερα. Mad Radio 106,2. Η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

0: Μπες και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
2: Σταυρούλα.
3: Καλημέρα. Γεια σου, Σταυρούλα.
4: Έφερα το γιο μου 2,5 χρονών.
2: Μας ακούει το γιο σου τότε?
4: Όχι, δεν μας ακούει. Το ψυγείο είναι, στο ψυγείο. Πειράζει.
3: Είναι το παιδί στο ψυγείο.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με το Πέτριο Τριανταφύλλου
0: και την Κατερίνα Ψυχρά. Και σήμερα στην πρώτη μέρα της εβδομάδας είμαστε εδώ μαζί σου. Καλή εβδομάδα και σήμερα μαζί μέχρι τις 9 για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας. Μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, μετά τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, σε ό,τι και αν κάνεις αυτή την ώρα.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Μάθε πώς θα κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να ζήσεις μια exclusive εμπειρία. Να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Μείνε εδώ για να μάθεις τα πιο hot news από τη διευθύντρια του MAD.gr, Νατάσα Σίδερο 23, αλλά και tips για την ηθεσία δέσποδων σκύλων από την ομάδα Straight to Stay.
1: Εδώ θα μάθεις πώς η ερωτική μας ζωή επηρεάζει άμεσα τη δουλειά μας.
0: Επηρεάζει, όλα τα επηρεάζει.
2: MAD Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: 10 μετά τις 6 στο ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας εβδομάδας εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κατερίνα, τι έκανες στο Σουκού?
1: Κοίτα Πέτρο, για μένα τώρα αυτό ήταν ένα εορταστικό Σαββατοκύριακο, διότι είχε γενέθλια το παιδί μου την Κυριακή.
0: Και Happy birthday!
1: Thank you. Και είναι και παιδί της Eurovision και μάλιστα προσωπική ιστορία. Έτυχε πρώτη φορά στα 17 του χρόνια να είναι Κυριακή τα γενεθλιά του, που και Κυριακή έχει γεννηθεί, και να είναι και την παραμονή η Eurovision, που ήταν ακριβώς η συνθήκη τότε.
0: Συμπέσανε,
1: ναι.
0: Ποιος είχε κερδίσει την Eurovision όταν γέννησες?
1: Ο Αλεξάνδρ Ρίμπακ είχε κερδίσει. Αυτός με το Fairy Tail, ναι. Είχε βγει έβδομος ο Σάκη. Ήταν το πρώτο πράγμα που ρώτησε όταν βγήκε από το χειρουργείο, τι έγινε με το Σάκη. Γιατί γέννησα τα ξημερώματα κιόλα. Αυτό ήταν το άγχος μου. Και ενώ εκεί που κυλοπόναγα ψήφιζα και την Κύπρο, πρέπει να σου πω.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή θέλω να πω είναι
0: αυτό. Μπράβο, μπράβο.
1: Οπότε είχαμε πάρτι, είχαμε Eurovision πάρτι εμείς με φίλους, το παιδί με τους φίλους του. Ήταν ένα όμορφο και εορταστικό Σαββατοκύριακο. Εσύ αγαπημένο μου.
0: Εγώ τι έκανα? Την Παρασκευή πήγαμε εμείς για σούσι μαζί.
1: Ναι, σωστά.
0: Το θυμάσαι αυτό, το ξέχασες. Εγώ το θυμάμαι γιατί πέρασα ωραία.
1: Σαν να έχει περάσει κανένας μήνας.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο. Το Σάββατο είδαμε όλοι παρέα Eurovision. Εσύ δεν ήσουν εκεί, είχες πάει σε άλλο σπίτι.
1: Είχες άλλο σπίτι. Με έδιωξε το παιδί μου για να κάνει το δικό του.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Ωραία ήταν. Την πλάκα του είχε όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Με τα καλά και τα κακά του. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι είχαμε μια διάθεση όλοι να κερδίσει η Ελλάδα αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ίσως βάλαμε λίγο παραπάνω βάρος σε αυτή την ιστορία και ειδικά στον Ακύλα. Αλλά οκ.
1: Είμαστε στη δεκάδα, όπως κέρδισε, και να έχει, έτσι.
0: Ναι,
1: είμαστε
0: κέρδισε ένα. Εντάξει, το λέω περισσότερο γιατί αναγκάστηκε το παιδί να ζητήσει συγγνώμη.
1: Μα τώρα ναι,
0: χωρίς λόγο.
1: Ναι, δεν υπήρχε λόγος.
0: Αλλά τέλος πάντων, ναι, το καταλαβαίνω όμως. Το έχουμε οι Έλληνες να δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος σε πράγματα.
1: Και αυτός είναι καλό παιδί, έτσι. Οπότε επηρεάστηκε.
0: Οπότε,
1: πολύ και από
0: ναι,
1: αυτό.
0: Γιατί είναι καλλιτέχνες και οι καλλιτέχνες είναι πολύ υψηλό. Το EQ, το συναισθηματικό είναι πάρα πολύ ψηλά. Οπότε, λογικό. Κέρδισε το Μπανκαράνκα.
1: Αυτό θα. Εγώ θεωρώ
0: αυτό δεν
1: θα
0: το περίμενε κανείς, αλλά.
1: Θεωρώ ότι θα το χορέψουμε αυτό στα beach bar το καλοκαίρι. Κάνω λάθος? Το ετοιμάζω εγώ δηλαδή το χορευτικό.
0: Εντάξει, άμα ετοιμάζει χορευτικό στο Μπανκαράνκα, να πάρουμε τηλέφωνο Κοντόπουλο να μας συνδέσει.
1: Αυτό.
0: Να είσαι στο. Γιατί θα κάνει συναυλίες αυτή στην Ελλάδα, έμαθα.
1: Να είμαι και
0: οπότε,
1: εγώ.
0: Στο... Ναι, το κορίτσι εννοώ η Ντάρα.
1: Να σπρώχνω κι εγώ για να ανέβω τη σκηνή.
0: Ναι,
1: αφήστε με το κομμάτι.
0: Να κανονίσουμε να μπει στο σύστημα εκεί, να είσαι στι backup dancers.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο, που το λες.
0: Μα τι λες τώρα, χαρά
1: μου. Από αυτή την εκπομπή.
0: Και την Κυριακή πήγαμε για ψαράκι στην παραλία. Έτσι, μια παρέα, πολύ ωραία. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Hello, Δημήτρης. Hello, Τζανίνε. Ωραία ήταν. Εντάξει, ωραίο Σαββατοκυριακό, ήρεμο, χωρίς εξάρσεις.
1: Έβρεχε το Σάββατο.
0: Δεν
1: έκανα
0: αυτό.
1: Κάτι.
0: Αυτό όχι, γιατί ήμασταν μέσα. Δεν βγήκαμε καθόλου έξω. Ναι. Χωρίς εξάρσεις, χωρίς εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ήταν ένα ωραίο Σαββατοκυριακό. Ελπίζω και για εσάς που μας ακούτε να ήταν ένα ωραίο Σαββατοκυριακό. Τώρα, τι κάνουμε? Σήμερα είμαστε Δευτέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας.
1: Και είναι 18 Μαΐου και σαν σήμερα το 1910 ο κομήτης του Χάλεϊ προκαλεί παγκόσμιο πανικό καθώς περνάει πολύ κοντά από τη Γη. Εφημερίδες της εποχής γράφουν πως δηλητηριώδη αέρια μπορεί να φτάσουν στην ατμόσφαιρα και πολλοί πιστεύουν ότι έρχεται το τέλος του κόσμου.
0: Το τέλος του κόσμου. Ήρθε το τέλος.
1: Θα πεθάνουμε όλοι.
0: Κάποιοι μιλάνε για σύγκρουση, κάποιοι μιλάνε για αυτά τα αέρια και την ουρά του κομήτη που θα οδηγήσει σε όλο αυτό το πράγμα τότε σε μαζική ιστερία. Ο κόσμος αγοράζει μάσκες ενώ κυκλοφορούσαν μέχρι και αντίκπια και ειδικές ομπρέλες προστασίας. Αλήθεια τώρα.
1: Αν είναι δυνατόν. Τελικά όμως τίποτα δεν συνέβη. Γη και όλοι. Εμείς επιζήσαμε και ο κομήτης του Χάλεϊ έμεινε στην ιστορία όχι μόνο σε ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες μαζικές ιστερίες όλων των εποχών.
0: Γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα.
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Εφράσιο και την Εφρασία, τον Ιούλιο και την Ιουλία και την Φαϊνή. Που δεν είναι ιδέα, είναι άνθρωπος τελικά.
0: Τι λες τώρα? Άρα όταν λέμε μου έκατσε μία Φαϊνή.
1: Έλεος, έλεος.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου. Ρωτάω, έτσι δεν λένε. Μου έκατσε μία Φαϊνή. Δεν μπορεί,
1: δεν, ό, ό, μπορεί δεν, να είναι κορίτσι. Όχι.
0: Ιδέα.
1: Ιδέα.
0: Εντάξει. Αλλά είναι και όνομα.
1: Είναι και όνομα.
0: Μπερδευτικό. Δεν ξέρω. Σήμερα έχει γενέθλια Κατερίνα η Μαρτίκα. Γίνεται 57 ετών η Κουβανοαμερικανίδα τραγουδίστρια που έκανε τεράστια επιτυχία με ένα τραγούδι το οποίο αρκετά χρόνια αργότερα διασκεύασε και ο Eminem, θέλω να σου πω. Μαρτίκα, πω, νούμερο ένα τραγούδι.

0: naked στους δρόμους τρέχοντας με αυτή την κίνηση. Και σήμερα Δευτέρα επιστροφή και εμείς στους δρόμους και η κίνηση στους δρόμους, λογικό αυτό. Αυτήν την ώρα θα βρείτε αρκετή κίνηση στη διασταύρωση εκεί, στα γνωστά σημεία, εκεί που συναντάει ο Κηφισός την Αττική Οδό, στην Άνοδο αλλά και την καθοδή της Κηφισίας, στον περιφερειακό του Ημιτού, στο κέντρο φυσικά της Μεγάλης Πόλης, στην Παραλιακή εκεί στα έργα στο Ελληνικό. Αυτά. Λίγο κίνηση θα βρείτε και προς Αγία Παρασκευή και από Αγία Παρασκευή και ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας δηλαδή. Και σήμερα Δευτέρα η κίνηση είναι στους δρόμους της Μεγάλης Πόλης. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα? 6936646656. Πες μας πού σε πετυχαίνουμε και σε ακούμε και σε βλέπουμε και σήμερα.
1: Πέτρο, και εσύ φίλοι μου και φίλε μου, ακούστε αυτό. Μία νέα έρευνα λέει ότι η ερωτική μας ζωή επηρεάζει άμεσα και τη δουλειά μας.
0: Κοίταξε, αυτό είναι πολύ αποδεδειγμένο ή τέλος πάντων αποδεδειγμένο και θα σου πω γιατί. Την επόμενη μέρα είναι κάτι τρομερό που σου συμβαίνει. Μετά από μία υπέροχη βραδιά είσαι πολύ πιο δυνατός, ρε παιδί μου, πολύ πιο δημιουργικός, πιο παραγωγικός.
1: Ακριβώς αυτό οι ερευνητές παρακολούθησαν 159 παντρεμένους εργαζόμενους και είδαν πως...
0: Παντρεμένους,
1: πως όσοι
0: μπορεί
1: είχαν,
0: να αλλάζουν τα πράγματα.
1: Ναι, ερωτική επαφή, είχαν καλύτερη διάθεση και περισσότερη ενέργεια στη δουλειά την επόμενη μέρα.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν αυτό αποδεικνύεται. Σίγουρα αποδεικνύεται σε αυτούς που δεν είναι παντρεμένοι. Και θα σου πω εγώ γιατί. Γιατί την επόμενη μέρα θέλεις να τελειώνεις γρήγορα τη δουλειά για να ξαναβρεθείς εκεί που σου άρεσε τον προηγούμενο βράδυ. Λέω τώρα εγώ.
1: Λες, ούτε καν. Το effect κράταγε μέχρι και 24 ώρες και ήταν το ίδιο δυνατό για άνδρες και για γυναίκες. Οι ερευνητές, μάλιστα, από το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του Όρεγκον.
0: Παντρεμένοι, ξαναλέω.
1: Παντρεμένοι, ναι. Πως η υγιής ερωτική ζωή βοηθάει να μένουμε χαρούμενοι και αφοσιωμένοι στη δουλειά.
0: Μάλιστα. Άρα και επίσημο και επιστημονικά αποδειγμένο. Το σεξ αυξάνει την παραγωγικότητα.
1: Άντε, γεια σου αυτό.
0: Να κάνουμε ειδικά δωμάτια, όπως αυτά τα ειδικά δωμάτια που μιλάνε στα τηλέφωνα για να μην ενοχλούν τους δίπλα.
1: Α, ναι. Και να σου πω κάτι. Οι εργοδότες πρέπει να βοηθούν το προσωπικό να έχει μια υγιή ερωτική ζωή, γιατί σου λένε πιο παραγωγικό. Οι εργοδότες πρέπει να το κάνουν.
0: Θα ξαναπώ γιατί δεν το κατάλαβες τι είπα. Μάλλον. Όπως κάνουν αυτά τα ειδικά δωμάτια που μιλάς στο τηλέφωνο χωρίς να ενοχλείς τους άλλους.
1: Α, να τα κάνουν οι εργοδότες του χώρου εργασίας.
0: Αυτό. Για την αύξηση της παραγωγικότητας, όχι κάτι άλλο.
1: Θα τους πλήσουν.
2: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Ούτε η Γαλλία δεν μας ψήφισε, Κατερίνα. Εντάξει, την πατήσαμε εκεί με τις επιτροπές. Κάτι δεν πήγε καθόλου καλά στις επιτροπές. Anyway, πέρασε αυτό, πάμε για άλλα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Καλή εβδομάδα στο Σπύρο που μας ακούει στο ψυχικό στο αυτοκίνητο, στην Έλλη που είναι στον Πειραιά αυτή την ώρα, στη Μάρθα που είναι στο παλιό Φάληρο και την Αναστασία που μας ακούει πολύ φανατικά από τη Ρόδο. Και γιατί μας ακούει πολύ φανατικά η Αναστασία?
1: Γιατί είναι φίλη σου.
0: Όχι, γιατί είναι η μαμά μου.
1: Α, ακόμα καλύτερα.
0: 30 λεπτά μετά τις 6 το Mad Radio 106,2 σου δίνει τη δυνατότητα κάθε ώρα, κάθε μέρα, σε κάθε εκπομπή να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για μια μοναδική εμπειρία στα VMAs, να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και backstage με πάσο. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, έρχεται. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Και εγώ να σου πω ότι ο μεγάλος διαγωνισμός του Mad με τα Τσακίρις Τσίπ συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα που παίζει Final Four.
0: Ναι. Έχει Final Four αυτή την εβδομάδα. Χαμός θα γίνει. Αν το gathering σου έχει μπάσκετ, ένταση, φωνές, φίλους στον καναπέ ή στο μπαλκόνι ή γύρω από το τραπέζι και φυσικά βάλε κι άλλο μπολ, τότε είσαι ακριβώς ο τύπος του gathering που ψάχνουμε.
1: Αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream, wavy ρίγανη. Όποια και αν είναι η αγαπημένη σου γεύση Τσακίρις Τσίπς, μπορεί να γίνει δική σου. Μπες τώρα στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια Τσακίρις Τσίπς από την αγαπημένη του γεύση.
0: Για τη Final Four που έρχεται χωρίς παρέα, ένταση και Τσακίρις Τσίπς στο τραπέζι δεν γίνεται. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Για δύο κακουργήματα κατηγορείται ο οδηγός του αυτοκινήτου που εμβόλυσε και σκότωσε δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, στην Αφάντου της Ρόδου. Νεκρός 50διάχρονος υπάλληλος του ΔΕΔΕ σε θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια εργασιών σε υποσταθμό στα Κάτω Πατήσια. 35 χρόνια μετά κλείνει η υπόθεση της προσπάθειας εντοπισμού του εξαφανισμένου Μπεν Νίντα. Συντετριμένη μητέρα του Μπεν που χάθηκε σε ηλικία 21 μηνών στο νησί της Κότο 1991. Η αστυνομία του Νότιου Yorkshire ανακοίνωσε ότι σταματά να ερευνά την υπόθεση, αλλά μένει έτοιμη να στηρίξει τις ελληνικές αρχές αν προκύψουν νέα στοιχεία. Κατάσταση διεθνούς έκτακτης ανάγκης, κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός λόγω ραχδαίας εξάπλωσης σπάνιου στελέχους του έμπολα στο Κονγκό και την Ουγκάντα. Το νέο στέλεχος έχει ποσοστό θνησιμότητας τουλάχιστον 30% υψηλότερο από του COVID και το υφιστάμενο εμβόλιο θεωρείται αναποτελεσματικό. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Skoda. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Τάμπτα. Smart Athens. Κυριακή 24 Μαΐου. Η Τάμπτα για μια τελευταία εμφάνιση την Κυριακή 24 Μαΐου στο Smart Athens. Μια μοναδική live οπτικοακουστική εμπειρία, γεμάτη ενέργεια, ερμηνευτικές αντιθέσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Opening DJ Act, Cherry Distress. Opening Live Act, Mitch T. Tamta, The Final Show στο Smart Athens. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com.
5: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήναια 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Barry Jenkins, η Lulu Wang, ο Ben Frost, η Tamta και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο panathinea.org.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του Mad και του Mad Radio 106,2.

0: Mr. Know-It-All. Δευτέρα απόγευμα στο ξεκίνημα της εβδομάδας στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936-646-656. Η Μαρίζα είναι στη Μεσογείο, χαμός αυτήν την ώρα, ανεβαίνει προς την Αγία Παρασκευή. Ο Γιάννης πηγαίνει γυμναστήριο, μπράβο Γιάννη, μπράβο Γιάννη.
1: Μπράβο Γιάννη,
0: μπράβο. Ο Θέμης, ο Σταύρος, η Τατιάνα μετά το γραφείο, μετά τη δουλειά είναι εδώ στο Premium Mad Drive. Τι με σένα που σε επιτυχαίνουμε αυτήν την ώρα.
1: Από την πόλη σου, το νησί σου, το χωριό σου, straight θα προσγειωθεί στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Μπαίνεις στο mad.gr, στέλνεις βίντεο, μας λες ποιος είσαι, από πού είσαι και τι κάνεις το καλοκαίρι στον τόπο σου και συμμετάσχεις στον μεγαλύτερο διαγωνισμό που ενώνει όλη την Ελλάδα στη σκηνή των Mad VMA. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου και φυσικά στο mad.gr βρίσκεις και τα εισιτήριά σου για τις 17 Ιουνίου.
0: Oh yes, και δεν σταματάμε εκεί. Αν θέλεις να ζήσεις τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ από την πρώτη σειρά, δίπλα στους καλλιτέχνες και με pass για το backstage, μπες στην κλήρωση να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις μήνυμα.
1: Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive, τη δική μας δηλαδή, και δύο νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
0: Αυτό δεν χάνεται με τίποτα, όπως επίσης δεν χάνεται γιατί έρχεται σε λίγο το σήμα.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα.

0: Sexy Love. Και τα δύο μαζί, άμα σου κάτσει, είναι ό,τι πρέπει. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7 Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Πέτρο, το έχεις νιώσει, το ξέρεις αυτό το feeling που λες από τον επόμενο μήνα ξεκινά αποταμίευση και τελικά δεν ξεκινάς ποτέ. Με τη Snappy όμως γίνεται εύκολα και απλά την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Ανοίγεις λογαριασμό, Κατερίνα, online σε λίγα λεπτά και το από το κινητό σου πολύ εύκολα. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό βγάζεις χρήματα στην άκρη για ό,τι θέλεις. Με 1% ετήσιο επιτόκιο, παρακαλώ, έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το TAF.
1: Και τώρα μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα σε LV Power. Μπες τώρα στο snappybank.com και δες περισσότερα.
0: Ναι, λίγο πριν φτάσουμε στις 7, όπως κάθε Δευτέρα, μαζί μας τώρα η εθελοντική ομάδα Straight to Stay. Ο Δημήτρης, η Τζο, η Άννα, ο Γιάννης, με στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση σκύλων και κηδεμόνων, έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην εκπαίδευση και την υιοθεσία δέσποτων σκύλων στην Ελλάδα.
1: Μέσα από το κανάλι Dogs Welfare Training Channel στο YouTube, για πρώτη φορά στη χώρα, βλέπετε σκύλους καταφυγίων να εκπαιδεύονται από τους έμπειρους εκπαιδευτές με σκοπό την υιοθεσία τους. Σήμερα είναι μαζί μας ο Γιάννης. Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ?
2: Είμαι υπέροχα, είναι Δευτέρα, σήμερα έχουμε το live.
0: Πάρα πολύ σωστά και είμαι σίγουρος ότι είσαι υπέροχα. Γιάννη μου, τι σημαίνει ευζωία για ένα σκυλάκι?
2: Ευζωία για ένα σκύλο σημαίνει η σωματική και ψυχική ισορροπία του σκύλου. Δηλαδή, ένα σκύλο για να ζει αξιοπρεπώς πρέπει να έχει το φαγητό του, πρέπει να έχει το σπίτι του, ένα καθαρό χώρο που μένει, το νερό του, τις πόρτες του, τη σωματική και πνευματική εκτόνωση και γενικότερα όλα όσα συμβάλλουν στο να ζει ένας σκύλος χαρούμενος και να περνάει όμορφα με τον ιδιοκτήτη του.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κάποιο έξτρα τι που πρέπει να προσθέσουμε σε αυτά?
2: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αφιερώνουμε χρόνο, ουσιαστικό χρόνο στο σκύλο μας. Όταν βγαίνουμε βόλτα να παίζουμε μαζί του και να αφιερώνουμε χρόνο να ασχοληθούμε. Θέλει ο σκύλος την επαφή με εμάς. Δεν είναι απλά να πάρουμε το λουράκι και να βγούμε βόλτα και να κοιτάμε το κινητό. Θέλει ο σκύλος να αλληλεπιδράσουμε πραγματικά μαζί του. Να κάνουμε ορισμένες ασκησούλες, να πάρουμε ένα μπαλάκι, να το πετάξουμε, να τρέξει, να νιώσει ότι ασχολούμαστε μαζί του.
0: Εμένα ο δικός μου είναι πολύ πρίγκιπας, δεν τρέχει να μαζέψει τίποτα. Ούτε ξύλο, ούτε μπαλάκι. Μπορεί να φταίει βέβαια και το αφεντικό του, ή τέλος πάντων ο κηδεμόνας του, να το πω πιο σωστά, που δεν του έχει πετάξει πάρα πολλές φορές μπαλάκι ή ξυλάκι ή κάτι τέτοιο. Anyway, έχεις πολύ πολύ δίκιο σε αυτό, θα το προσπαθήσω, Γιάννη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εννοείται, το βράδυ εννοείται. Τι κάνουμε, τι ώρα?
2: Το βράδυ ραντεβού 9.30 ώρα στο κανάλι στο YouTube Dogs Welfare Training Channel.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή εβδομάδα. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα με το Straight
2: to Stay.
0: Καλή συνέχεια. Here we go.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Εσύ, τι τύπος Eurofan είσαι? Είσαι ο παίχτης τύπος? Αυτός που ξέρει κάθε συμμετοχή τι δίνει, δεν σταματάει να κάνει προβλέψεις ούτε στιγμή και ψηφίζει πάντα τα τσακίρι stick spicy hot? Ή μήπως είσαι ο fit τύπος? Ξέρεις, αυτός που σκάει μύτη πάντα μετά από personal, λέει δεν θα φάω και τρώει 5 πακέτα τσακίρις wavy barbecue. Το MAD και τα τσακίρις chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Youth Fest 2021.

0: Release Athens 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
1: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
0: Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
0: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Θεσσαλονίκος. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Κοτσόβολος.
1: Mad Radio 106,2.
0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσες από εμάς κοιμόμαστε πραγματικά 8 ώρες?
3: Όχι εγώ.
4: 8.
3: Ποιες 8? Στο τσακίρ κέφι 5.
2: Θα χαίρομαι κιόλας. Μαύρη κύκλη, πρίξη, μολύνση.
3: Όχι, καλά είμαι.
2: Είναι καλά η Κάτια, γιατί είναι ακόμα μικρή και έχει κάνει συμφωνία μάλλον με τον έξω από εδώ. Δεν ξέρω.
3: Η Κατερίνα με μουτζώνει.
2: Με εκνευρίζει πάνω στα τραπέζια τα οικογενειακά. Λένε ό,τι του καπνίσει.
3: Πότε θα παντρευτεί?
2: Παιδάκι, πότε θα κάνουμε?
3: Ρε γιαγιά μου με ρωτάει, τι κάνει ο πρώην σου? Ρε γιαγιά, χωρίσαμε. Δεν με νοιάζει τι κάνει. Λέει, α, εγώ προσεύχομαι, λέει, και για τον πρώην σου. Καλό παιδί ήταν. Έλα, χρυσέ και Παναγιά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: Της Δευτέρας με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και αν εσύ κόλλησες στην κίνηση αυτήν την ώρα, έχουμε τη λύση για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις πως θα γίνεις super fit με μία μόνο άσκηση.
0: Μόνο μία?
1: Μόνο μία.
0: Θα το σκεφτώ. Αλλά και ποιο είναι το νέο Talk of the Town στο κουκάκι.
1: Μάθε πως θα πάρεις μέρος στο μεγαλύτερο γεγονός του καλοκαιριού, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, αλλά και στο μοναδικό διαγωνισμό που θα σου δώσει μία διπλή πρόσκληση μπροστά στη σκηνή και στο backstage στο Mad VMAs για μία exclusive εμπειρία.
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Α. Και όποιος το κερδίσει είναι πολύ τυχερός. Και θα είναι πολύ αυτή που θα. Όχι πάρα πολύ, αλλά θα είναι πολύ.
1: Εμείς ζηλεύουμε.
0: Σε λίγο, ζηλεύουμε ήδη. Σε λίγο μαζί μας η διευθύντρια του MAD.gr, Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, με όλες τις ειδήσεις από το χώρο του entertainment και τη showbiz, αλλά και η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜ και ΙΑΣΙΣ, με θέματα κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα.

0: Harry Styles, ο πρίγκιπας της παγκόσμιας μουσικής. Ξεκίνησε τις συναυλίες του από στην Ευρώπη, από την Ολλανδία, από το Άμστερνταμ. Δύο μέρες, Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο φορούσε μπλε πουκάμισο και την Κυριακή
1: το
0: κίτρινο. Δεν το βγάλε, όχι. Και την Κυριακή κίτρινο πουκάμισο. Mr. Harry Styles. Πολύ ωραία συναυλία. Πάρα πολύ ωραία συναυλία. Πολύ, πολύ.
1: Εσύ, φίλη μου και φίλε μου, τώρα που πάμε με τα μουσικά του Πέτρου, πάμε και σε αυτά που μου αρέσουν εμένα. Θες γυμναστική, αλλά δεν έχεις χρόνο.
0: Όχι.
1: Έχω λύσει με μία μόνο άσκηση.
0: Κοίταξε, καταλαβαίνω ότι εσύ δεν εγκαταλείπεις την προσπάθεια
1: ποτέ
0: να με πείσεις, αλλά αν είναι όντως μία μόνο άσκηση, το ακούω.
1: Άκου λοιπόν.
0: Και σε ακούω.
1: Το λεγόμενο full body burn, αλλιώς το burpee, είναι μια κίνηση που
0: στο
1: δουλεύει.
0: Φούρνο.
1: Όλο burpee.
0: Όχι, επειδή είπε full body burn, στο φούρνο μπαίνει.
1: Αχ, όχι, όχι. Μόνο μια κίνηση που δουλεύει burpee όλο το σώμα και ανεβάζει και παλμούς. Άρα συνδυάζει ενδυνάμωση με κάρδιο και το καλύτερο. Μπορείς να το κάνεις από πουδήποτε, σπίτι, πάρκο, παντού.
0: Ή και πουθενά, εκτός αν μπει στο φούρνο, ξαναλέω, αλλά τέλος πάντων σας ακούω.
1: Πολύ χαλαρά θα το πας. 15 επαναλήψεις για 3 σετ.
0: Καλά, εσύ χαλαρά το λες αυτό. Μου είπες μία άσκηση, ρε παιδί μου.
1: Εκεί...
0: Ανέβα, κατέβα, τελειώσαμε.
1: Όχι, εκεί είναι τη δουλίτσα όμως. Με συνέπεια βλέπεις διαφορά σε δύναμη και γράμμος. Είναι το τέλειο quick workout για τις μέρες που δεν προλαβαίνεις.
0: Εντάξει, Κατερίνα, δεν με έπεισες.
1: Θες να σου κάνω ένα μπέρμπι να με δεις. Να δεις τι εύκολο που είναι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μία άσκηση. Είναι ένα set ασκήσεων 32.
1: Είναι, η άσκηση όμως είναι μία.
0: Ανέβα, κατέβα,
1: μια φορά
0: μία, αλλά
1: την
0: θα το κάνετε για πάντα.
1: Ποια είναι η άσκηση που κάνεις μόνο μια φορά και πιάνει?
0: Αυτή ψάχνω.
1: Α, δεν υπάρχει.
0: Αυτή ψάχνω. Να κάνεις μία φορά και βγαίνεις κορμάρα το καλοκαίρι.
1: Πολύ ωραία θα ήταν αυτή η άσκηση. Πολύ ωραία. Έχεις δίκιο.
0: Αυτό ψάχνω.
1: Άμα τη βρεις, πες μου και εμένα.
0: Εντάξει.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: 20 λεπτά μετά τις 7 στο Mad Drive της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Περάσαμε με επιτυχία και τα μισά αυτού του μήνα. Και μπράβο σας. Και σήμερα είμαστε εδώ μαζί. Και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr, εκεί και μας ακούς πιο δυνατά. Αλλά και μας διαβάζεις και μας βλέπεις. Γράφουμε πολύ ωραία για σένα, ενδιαφέροντα πιστεύω. Οπότε mad.gr.
1: Το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό φεστιβάλ Θεσμός επέστρεψε. Το ETU Festival 2026 των ΣΑΕΚ Α και του Mediterranean College έχει ήδη ξεκινήσει και φέρνει κάτι που μας αφορά όλους. Δωρεάν εξειδικευμένα webinars με επίκεντρο τη τεχνητή νοημοσύνη.
0: Με σύνθημα AI Education Today, Career Success Tomorrow, οι ανώτερες σχολές Α σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη μαζί με το Mediterranean College σε Αθήνα, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη προσφέρουν στους συμμετέχοντες του 18ου ETU Festival σύγχρονη εκπαίδευση στην AI με στόχο την επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία.
1: Το φεστιβάλ πραγματοποιείται από τις 9 Μαρτίου έως και τις 29 Μαΐου αποκλειστικά online μέσω YouTube με 10 θεματικές εβδομάδες που υπόσχονται να ξεπεράσουν κάθε εκπαιδευτική προσδοκία. Αν θέλεις και εσύ να συμμετάσχεις, μπες στο www.educationpavlafestival.edu.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα για τα σεμινάρια που σε ενδιαφέρουν και παρακολούθησε τα εντελώς δωρεάν.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Σίγουρα, αν είσαι στο My Drive, we got something you wanna hear. Και εμείς πρέπει να το πούμε. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων, ό,τι έγινε αυτό το weekend που πέρασε, το έχουμε εδώ στο My Drive για σένα. Το Paper Tiger, εκεί σε αυτή την ταινία, στις Κάνες, έγινε ένα δεκάλεπτο standing ovation για την ταινία που ενθουσίασε το κοινό και τους επίσημους καλεσμένους στις Κάνες, Κατερίνα. Ο σκηνοθέτης μάλιστα προσπάθησε να καλέσει τη Scarlett Johansson FaceTime live, αλλά εκείνη δεν του απάντησε.
1: Μπορεί να κάνει κάτι, το ξέρε.
0: Όχι, αλλά εντάξει τώρα.
1: Σωστά. Δεν τα απαντάς. Αναπάντητη.
0: Εντάξει, μετά από αυτό δεν έχει comeback για αυτόν. Ο Tom Brady, ξέρεις, αυτός ο διάσημος ποδοσφαιριστής του αμερικάνικου ποδοσφαίρου, έκανε για πρώτη φορά πασαρέλα στο Gucci Show στη Νέα Υόρκη με ένα all black look. Πολύ ωραίος τύπος.
1: Τον έβαλε
0: και ωραίος ήταν. Η γυναίκα του είναι χωρισμένη. Και γι' αυτό το θέμα είναι, λες να ξεκινάει μια κόντρα και στην πασαρέλα με την Giselle.
1: Θα βγει και αυτή στα γήπεδα. Δεν ξέρω, η κόντρα πρέπει να είναι δύο πλευρές.
0: Κόντρα στην πασαρέλα. Και εσύ, ναι. Τι είναι αυτό, θα σε νικήσω στο δικό σου γήπεδο.
1: Πω, χαμός θα γίνει. Εσύ τώρα, φίλε μου, τι τύπος γύρω φανείσαι. Είσαι ο κλασικός τύπος, αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση τον καναπέ. Και φυσικά η αγαπημένη γεύση του είναι τσακίρι, τσίπ, σαλάτι.
0: Μήπως είσαι ο έξτρα τύπος, ξέρεις, αυτός που το ζει στα χίλια, στο χίλια. Κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπάει τα τσακίρις chips πάπρικα όπως εγώ.
1: Συντονίσου στο Mad TV, Mad Radio 106,2, YouTube και Instagram του Mad. Ο Mad και το τσακίρις chips σε προσκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
0: Μην το χάσεις με τίποτα αυτό. Έχει πολλές ευκαιρίες να βρεθείς μπροστά στην τηλεόραση με τσακίρις chips. Τώρα σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Για δύο κακουργήματα κατηγορείται ο οδηγός του αυτοκινήτου που εμβόλυσε και σκότωσε δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, στην Αφάντου της Ρόδου. Νεκρός 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΕ σε θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια εργασιών σε υποσταθμό στα Κάτω Πατήσια. 35 χρόνια μετά κλείνει η υπόθεση της προσπάθειας εντοπισμού του εξαφανισμένου Μπεν Νίνταμ. Συντετριμένη μητέρα του Μπεν που χάθηκε σε ηλικία 21 μηνών στο νησί της Κότο 1991. Η αστυνομία του Νότιου Yorkshire ανακοίνωσε ότι σταματά να ερευνά την υπόθεση, αλλά παραμένει έτοιμη να στηρίξει τις ελληνικές αρχές αν προκύψουν νέα στοιχεία. Κατάσταση διεθνούς έκτακτης ανάγκης, κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός λόγω ραχδαίας εξάπλωσης σπάνιου στελέχους του έμπολα στο Κονγκό και την Ουγκάντα. Το νέο στέλεχος έχει ποσοστό θνησιμότητας τουλάχιστον 30% υψηλότερο από του COVID και το υφιστάμενο εμβόλιο θεωρείται αναποτελεσματικό. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Κοτσόβολος. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
6: Εσύ, τι τύπος γυροφάνησαι? Είσαι ο κλασικός τύπος? Αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και φυσικά η αγαπημένη γεύση του είναι τσακίρις τσιπ σαλάτι? Ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος? Ξέρεις, αυτός που το ζει με τα χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπάει τα τσακίρις τσιπς πάπρικα. Το MAD και τα τσακίρις τσιπς σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
8: Big Wall Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
9: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
8: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
9: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
8: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι.
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Up All Night to Get Lucky τα Σαββατοκύριακα αυτά. Τώρα Δευτέρα, τα κεφάλια μέσα. Η κίνηση στη μεγάλη πόλη δεν είναι όπως την προηγούμενη ώρα, που σημαίνει ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα στους κεντρικούς δρόμους της μεγάλης πόλης. Και σήμερα εδώ, αυτό είναι το Mad Drive, Πέτρος και Κατερίνα εδώ μαζί σου και σήμερα μέχρι τις 9. Το Mad Radio, θέλω να σου πω, 106,2 σου δίνει τη δυνατότητα κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή και εδώ στο Mad Drive, να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για μια μοναδική εμπειρία. Να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις αμέσως μήνυμα για να μπεις στην κλήρωση και να κερδίσεις την απόλυτη Mad Radio VMA 2026 εμπειρία. Μαζί μας τώρα, όπως κάθε Δευτέρα, διευθύντρια του mad.gr, Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, με όλες τις ειδήσεις από το χώρο του entertainment και της showbiz. Νατάσα, την ακούς κάθε Σάββατο αλλά και Κυριακή πρωί εδώ στο Mad Radio 106,2 και μας αρέσει πολύ.
1: Νατάσα, πες μας όλα όσα θέλουμε και πρέπει να ξέρουμε. Πες μας τα όλα όμως.
0: Νατάσα, καλησπέρα. Όπως λέει και η Κατερίνα, πες μας τα όλα, όλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Κατερίνα, Πέτρο, τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά, πολύ.
2: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για Eurovision, όπως καταλαβαίνετε, η οποία ολοκληρώθηκε στη Βιέννη με μεγάλη νικήτρια την Τάρα και τη Βουλγαρία εννοείται, η οποία κατέκτησε την κορυφή με τον Μπαγκαράγκα που όλοι τραγουδούσαμε και συνεχίζουμε να τραγουδάμε, συγκεντρώνοντας συνολικά 516 βαθμούς και γράφοντας ιστορία με τη μεγαλύτερη διαφορά από τον δεύτερο στην τελική κατάταξη. Το τραγούδι που φέρει και ελληνική δημιουργική υπογραφή μέσα από τη συμμετοχή του Δημήτρη Κοντόπουλου εντυπωσίασε κοινό και επιτροπές τόσο με το σύγχρονο ethnic pop ήχο του, όσο και με τη δυναμική σκηνική παρουσία φυσικά της Ντάρα. Την ίδια στιγμή, να πούμε ότι ο Ακύλας με το Φέρτο κατάφεραν να βρεθούν στη 10η θέση και η ελληνική έτσι αποστολή επέστρεψε στην Αθήνα μετά το μεγάλο τελικό με τον Ακύλα και το Φωκά Ευαγγελινό. Όλοι λοιπόν επέστρεψαν. Είδαμε τον Έλληνα εκπρόσωπο να ευχαριστεί το κοινό και τον κόσμο τόσο για τη στήριξή του, γιατί πραγματικά και ο ίδιος είπε ότι έδωσε το 100% του εαυτού του, όσο και για την εμπειρία που του δόθηκε από την Ελλάδα για να βρεθεί στη Eurovision. Ο ίδιος μίλησε, παιδιά, για τελείωτες ώρες δουλειάς και τη δυνατή σχέση που δημιουργήθηκε με την ομάδα και μας έδωσε υπόσχεση για το νέο του άλμπουμ και το tour του. Όμως, λίγες ώρες μετά από τον τελικό, άρχισαν να έρχονται στο φως πληροφορίες που προκάλεσαν ερωτήματα γύρω από το παρασκήνιο της διοργάνωσης. Τι θέλω να πω με αυτό? Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα, η EBU φέρεται, ακούστε να δείτε, να επικοινώνησε με τον τηλεοπτικό φορέα της Βουλγαρίας πριν ακόμη εμφανιστεί η Ντάρα στη σκηνή του τελικού, προκειμένου να διερευνήσει τι το ενδεχόμενο, αν η χώρα μπορεί να αναλάβει τη Eurovision 2027. Δεν ήταν αυτό και τόσο αναμενόμενο, έτσι? Η αποκάλυψη αυτή πυροδότησε νέες συζητήσεις σχετικά με τη διαφάνεια της διαδικασίας, ειδικά σε μια χρονιά όπου ήδη υπήρχαν αντιδράσεις για το σύστημα ψηφοφορίας και το ρόλο των επιτροπών. Παρά τη συγκίνηση όμως του Ακύλα, για να γυρίσουμε πάλι στο δικά μας, του Ακύλα, δεν εμφανίστηκε ο Ακύλα σήμερα στην εκπομπή την πρωινή της ΕΡΤ, το πρωίον σε είδον, και έτσι αυτό γέννησε ερωτήματα για το για ποιο λόγο δεν βρέθηκε. Στη θέση του εμφανίστηκαν ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου και είπαν ότι ο Ακύλας ήταν αδιάθετος και δεν μπορούσε να εμφανιστεί. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά ισχύει, αλλά να σταθούμε στο ότι ο Ακύλας μπορεί να μην το έφερε, αλλά έφερε όλη του τη θετική ενέργεια και τον αγαπάμε και περιμένουμε πώς και πώς τα καινούργια σχέδιά του. Εγώ αυτό θα πω.
0: Συμφωνούμε 100% Νατάσα, μαζί σου. Ευχαριστούμε πολύ Νατάσα. Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, τη διευθυντρία του mad.gr. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα εδώ στο Mad Drive.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχή.

0: αναρωτιέται αυτό ακριβώς. Πού είναι ο σύζυγος? Και πάει στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Λίγο πριν φτάσουμε στις 8 το βράδυ, Δευτέρα, εδώ στο Mad Drive. Καυτό weekend έχω, Κατερίνα. Σουσού καυτό. Kendall Jenner και Jacob Elordi. Αυτός, αν δεν ξέρεις ποιος είναι, είναι αυτός ο ωραίος που έπαιζε στο Frankenstein, αλλά και στο καινούριο Wuthering Heights. Φωτογραφίες λοιπόν της Kendall και του Jacob από ρομαντικό beach getaway στην Hawaii. Αφήνει όλους να αναρωτιούνται, είναι το καινούριο επίσημο Eat Couple. Αυτό το weekend Taylor Swift και ο Travis έκαναν Dead Night στο Bush Week στη Νέα Υόρκη. Αυτό έκαναν ένα low-key dinner. Μακριά από τα flash της δημοσιότητας. Οι δυο τους μόνο.
1: Στα flash θα σε φέρουμε εμείς τώρα, γιατί ξέρεις τι σημαίνει το απόλυτο Summer in Greece? Να είσαι στις 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο Tech Vodo, και όλοι θα είναι εκεί. Ο Πέτρος θα είναι εκεί, εγώ θα είμαι εκεί και πολλοί πολλοί άλλοι. Εσύ θα λείπεις? Κλείσε τώρα εισιτήριο στο mad.gr.
0: Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. 17 Ιουνίου στο Tech Vodo.
2: Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Το After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά επιστρέφει ολόφρεσκο με τον αποκαλυπτικό Πέτρο Ιακουβίδη.
4: Δεν είναι ότι κρύβομαι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος που 10 χρόνια δεν μιλάει για την προσωπική του ζωή να μην έχει σχέση.
3: Και ένα hot εξομολογητήριο.
5: Πόσο ελκυστικός θεωρείς ότι είσαι από το 1 στο 10?
6: Α, βάλω 7.
5: Μου λένε 700 να βάλεις.
6: Άμα είναι 700, βάλω 700.
3: After Dark. Πρεμιέρα. Κυριακή 24 Μαΐου.
7: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
3: Στις 11 το βράδυ. Στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
9: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα.

0: Mad Radio. Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Και την κάναμε προσγειωσούλα βαβά.
3: Έτσι. Ωραίο. Είμαι, κάτσε ακούσει.
2: Από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πετάς ακόμα για να ακούπεις το έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω.
3: Έχω γίνει και viral.
2: Αυτό που ακούσατε. Έτσι, αλλά την αλήθεια, λέω, τι να κάνω.
3: Αυτό που ακούσατε μόλις τώρα θα μπορούσε να ήμουν εγώ σε μια άλλη ζωή αν ήμουν πιλότος. Εντάξει. Γιατί είναι. Μιλάμε για βιντεάκια τα οποία ανεβάζει κόσμος τις τελευταίες μέρες που δείχνουν έναν πιλότο από την Κρήτη, που σχολιάζει με απίστευτα χαλαρό και χιουμοριστικό τρόπο πέσω του μικροφόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης, κάνοντας τους επιβάτες να ξεσπούν στα γέλια. Εγώ, αν ήμουν λοιπόν πιλότο, θα μπορούσα να ήμουν η ξαδέρφη του Φουντουλάκη.
4: Σας έχω προσγειώσει στα πιο μαλακά. Με τα πιο μαλακά, χειροκροτήστε με.
3: Αυτά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Φίλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και σήμερα μείνε εδώ, όπως κάθε μέρα, κάθε ώρα, και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το hot αξεσουάρ της άνοιξης του 2026.
0: Ενδιαφέρον. Σε λίγο μαζί μας η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜ και ΙΑΣΙΣ, με θέματα και προτάσεις κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
1: Μείνε εδώ και για το Athens Jazz που επιστρέφει στη Μεγάλη Πόλη για την επετειακή του έκδοση. Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Και εγώ και η Κατερίνα σε ακούμε και σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε εδώ μέχρι τις 9 στο Mad Radio. Έχουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Αθήνα. Εδώ στη μεγάλη πόλη κίνηση δεν υπάρχει πια στους δρόμους. Ενώ έντονη κίνηση.
1: Την εξαφανίσαμε.
0: Και σήμερα. Και σήμερα. Πάντως κίνηση υπάρχει πάντα στη μεγάλη πόλη. Είμαστε σαν τη Νέα Υόρκη πια. Καλή εβδομάδα σε όλους και σήμερα μπορείς να μας ακούς δυνατά στο mat.gr εκεί και μας βλέπεις αλλά και μας διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για εσένα.
1: Και να σου πω τώρα το πιο hot αξεσουάρ της άνοιξης που δεν το περιμένεις καν.
0: Από σένα όλα τα περιμένω, Κατερίνα.
1: Το βραχιόλι ποδιού επιστρέφει δυναμικά και δεν είναι μόνο για παραλία, το φοράμε πλέον κανονικά στην πόλη. Από μήλιμα αναλυσίδες μέχρι πιο statement κομμάτια με charms δίνουν αυτό το κάτι έξτρα σε κάθε outfit.
0: Τα statement εμένα μου αρέσουν. Κοίταξε, μου αρέσει το βραχιόλι του ποδιού, είναι κομψό και τονίζει τον αστράγαλο που είναι για μένα από τα πιο ελκυστικά σημεία στο γυναικείο σώμα, ειδικά όταν συνοδεύεται από μια ωραία αγόβα.
1: Και το καλύτερο το βλέπεις παντού, από πασαρέλες μέχρι street style, και το έχουν ήδη υιοθετήσει και οι celebrities. Το βραχιόλι ποδιού γίνεται το απόλυτο spring detail και απογειώνει ακόμα και το πιο απλό look.
0: Για να δω τον αστραγαλό σου.
1: Έλα. Το πήρα και προσφάτως. Να το, είναι καινούριο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Γκλαμ και στον αστραγαλό, Κατερίνα. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Ετοιμαζόμαστε για υπέροχο ηλιοβασίλεμα στη μεγάλη πόλη. Και σήμερα εδώ στο Mad Drive, Πέτρος και Κατερίνα. Χθες Κατερίνα και επίσημα η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας στο ποδόσφαιρο. Και ο Ολυμπιακός πήρε τελικά τη δεύτερη θέση που τόσο πολύ ήθελε. Αυτή η θέση που οδηγεί στο Champions League. Στους ρυθμούς του Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί εδώ στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, το τρίμερο 22-25 Μαΐου μπαίνουν όλοι. Τέσσερις ομάδες αλλά και οι fans του μπάσκετ, αυτοί που εξασφάλισαν εισιτήρια, που δεν υπάρχουν πια, είναι sold out, αλλά και όλοι όσοι θα το δουν από τις τηλεοράσεις του, αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα EuroLeague Final Four.
1: Εσένα τώρα τα χρήματά σου κάθονται ή δουλεύουν για σένα? Γιατί με τη Snappi μπορούν να δουλεύουν περισσότερο. Η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει την αποταμίευση πιο εύκολη από ποτέ.
0: Και άκου πώς γίνεται. Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά από το κινητό σου και με τον Snappi αποταμιευτικό λογαριασμό βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις. Με 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο και το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε τα χρειαστείς, ενώ οι καταθέσεις σου προστατεύονται έως και 100.000 ευρώ από TAFE.
1: Και τώρα μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell Snappi ή αποταμίευση αλλιώς. Μάθε περισσότερα στο snappibank.com.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Ordinary. Τίποτα συνηθισμένο και σήμερα εδώ στο Mad Drive. Πάντα κάνουμε κάτι διαφορετικό για σένα. Λίγο πριν φτάσουμε στις 8.30.
1: Εσύ τώρα μην ξεχνάς ότι η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έχει ήδη ξεκινήσει στο mad.gr και εσύ αποφασίζεις ποιοι καλλιτέχνες, ποια τραγούδια και ποια βίντεο κλιπς θα ξεχωρίσουν. 20 κατηγορίες, τα πιο δυνατά ονόματα και στιγμές που ακούστηκαν παντού. Οι υποψηφιότητες έχουν ανακοινωθεί και τώρα ο λόγος είναι δικό σου. Μπες στο mad.gr, ψήφισε και γίνε και εσύ μέρος των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Όπως κάθε Δευτέρα μαζί μας τώρα, η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της AMK ESIS.
1: Η AMK ESIS περισσότερα από 20 χρόνια προσφέρει θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ευάλωτα άτομα με ένα μεγάλο ρυθμό δομών διάγνωσης και αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών. Παρέχει στέγη, σύντηση και εκπαίδευση σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και στηρίζει τις γυναίκες με δομές και πολλές δράσεις και προγράμματα.
0: Ηλέκτρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Κατερίνα και Πέτρο, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα. Πόσο ανάγκη έχουμε σήμερα από αληθινή σύνδεση, θα απαντήσω πολύ. Θέλω να μου πεις για το Connect Athens Festival που επιστρέφει και μας το θυμίζει. Τι θα γίνει 23 Μαΐου.
2: 23 Μαΐου λοιπόν, το Σάββατο, όντως επιστρέφει το Connect Athens Festival στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στην επαφή των ανθρώπων διαφορετικών γενεών, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να ενώσουμε τα θετικά χαρακτηριστικά κάθε γενιάς και να οραματιστούμε όλοι μαζί το μέλλον με πιο θετική ενέργεια, με πιο φως, με πιο έτσι ωραία πράγματα να γίνονται. Έτσι λοιπόν και το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ στον πεζόδρομο της Κοκκίωνος Νέγρη θα περιμένουμε όλο τον κόσμο, κάθε ηλικίας, με κάθε ιστορία, με κάθε όρεξη να έρθει να δει τα δρόμενα, δραστηριότητες. Θα έχει μουσική, θα έχει χορό, θα έχει όλα αυτά που μας ενώνουν τους ανθρώπους μεταξύ μας.
0: Πώς μπορούμε να συμμετέχουμε και, και πού μπορούμε να μάθουμε περισσότερα.
2: Και στο Facebook, στο Connect Your City, όπως αντίστοιχα και στο Instagram, είναι όλες οι πληροφορίες για το φεστιβάλ, για το Connect Athens Festival. Εννοείται είναι ελεύθερη είσοδος για όλους, δεν χρειάζεται κάποια προεγγραφή. Αντίστοιχα, το μόνο που θα μπορούσαμε να πούμε έξτρα για τον κόσμο είναι ότι 22 Μαΐου θα γίνει και μια ημερίδα το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στην αίθουσα Τρίτσι, που θα έχει σκοπό να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία των νέων. Οπότε όλα αυτά μαζί θα συνδυαστούν και το Σάββατο είναι ελεύθερη είσοδος, πεζόδρομος Κοκκίωνος Νέγρη. Τους περιμένουμε όλους να συνδεθούμε και να μάθουμε και να γνωρίσουμε νέα πράγματα.
0: Ηλέκτρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε και εμείς εκεί στην Κοκκίωνος Νέγρη.
2: Εννοείται και
0: το Σάββατο 23 Μαΐου. Ηλέκτρα, ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα εδώ στο Mad Drive.
3: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Για δύο κακουργήματα κατηγορεί το οδηγός του αυτοκινήτου που εμβόλυσε και σκότωσε δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, στην Αφάντου της Ρόδου. Νεκρός 50διάχρονος υπάλληλος του ΔΕΔΕ σε θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια εργασιών σε υποσταθμό στα Κάτω Πατήσια. 35 χρόνια μετά κλείνει η υπόθεση της προσπάθειας εντοπισμού του εξαφανισμένου Μπεν Νίνταμ. Συντετριμένη μητέρα του Μπεν που χάθηκε σε ηλικία 21 μηνών στο νησί της Κό το 1991. Η αστυνομία του Νότιου Yorkshire ανακοίνωσε ότι σταματά να ερευνά την υπόθεση, αλλά μένει έτοιμη να στηρίξει τις ελληνικές αρχές αν προκύψουν νέα στοιχεία. Κατάσταση διεθνούς έκτακτης ανάγκης, κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός λόγω ραχδαίας εξάπλωσης σπάνιου στελέχους του έμπολα στο Κονγκό και την Ουγκάντα. Το νέο στέλεχος έχει ποσοστό θνησιμότητας τουλάχιστον 30% υψηλότερο από του COVID και το υφιστάμενο εμβόλιο θεωρείται αναποτελεσματικό. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Maybelline New York.
1: Εσύ τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο αυστηρός τύπος? Αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολίαστο? Βάζει σε όλους τρία όταν έχει τα κέφια του και η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρι chips ξύδι? Ή μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος? Δηλαδή αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα σε κανέναν. Οι παλμοί του ανεβαίνουν σε κάθε δωδεκάρι και τρώει μόνο τσακίρι stick σαλάτι. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
0: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Σάββατο 23 Μαΐου. FSI και Αναγένεσης παρουσιάζουν το απόλυτο rave Psytrance και Techno. Two Stages, One Experience. Για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο venue της πόλης. Άτζα, Εγκορύθμια, Drip Drop Live, Fatima Hadji, CLTX, Christian Campas, The Herian Back to Back Sector, Ezara, Vlasisev, Botox Athens, Petru Rally 38. 23 Μαΐου. Ένα rave που δεν χάνεται. Προπόληση εισιτηρίων στο Go Out. Be there.
5: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Δευτέρα βράδυ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Το Σάββατο που μας πέρασε, μέσα στο weekend που πέρασε, η Ντάρα με το Bankaranka κέρδισε την Eurovision 2026. Εμείς είχαμε την 10η θέση, Κύπρος την 19η. Ο Ακύλας μας τα έδωσε όλα. Ίσως εμείς του δώσαμε ένα παραπάνω βάρος να κουβαλάει αυτό της ευθύνης ότι πρέπει να κερδίσει. Λες και είναι εύκολο. Εδώ όλα τα μεγάλα φαβορί χάσανε, όπως η Φιλανδία.
1: Ναι.
0: Έτσι, τι να πούνε και αυτοί που τους είχαν και σίγουρος. Α?
1: Η Αθήνα πάλι αποκτά ξανά jazz ρυθμό. Το Athens Jazz επιστρέφει για την επετειακή του έκδοση, γιορτάζοντας 25 χρόνια μουσικής ιστορίας στην πόλη.
0: Από τις 25 μέχρι τις 31 Μαΐου, η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο μουσικό σημείο συνάντησης με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανεβαίνουν στη σκηνή και παρουσιάζουν τη σύγχρονη jazz χωρίς όρια, κανόνες και κλισέ. Μία εβδομάδα γεμάτη μουσική, ρυθμό, live εμφανίσεις και μοναδικά φεστιβάλ. Εκεί όπου εδώ και 25 χρόνια χτυπά ο παλμός της πόλης.
0: Και μαζί με τις συναυλίες, παράλληλες δράσεις και experiences που συμπληρώνουν την εμπειρία του φεστιβάλ, το Athens Jazz 2026 από 25 μέχρι 31 Μαΐου είναι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με ελεύθερη είσοδο.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο athensjazz.gr, χορηγή επικοινωνίας MAD και MAD Radio 106,2.
0: Ο καιρός αύριο στη Μεγάλη Πόλη, μερικώς νεφελώδης με χαμηλές βροχοπτώσεις σε κάποια σημεία της Αττικής. Στην Πάτρα αύριο κυρίως έθριος ο καιρός, 22 το μεσημέρι. Αύριο στη Ρόδο μερικώς νεφελώδης ο καιρός και το μεσημέρι 25. Let's drive.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψ.

0: ούτε. Και μιλώντας έτσι γαλλικά, θέλω να σου πω, Κατερίνα, για τις Κάνες. Στη δεύτερη εβδομάδα του φεστιβάλ έρχονται Πινέλοπη Κρούζ με το The Black Ball, νέα ταινία, αλλά και ο Αλμοδοβάρ. Επίσης, να σου πω ότι εκεί στις Κάνες γυρίζεται η τέταρτη σεζόν του White Lotus, μέσα στο φεστιβάλ των Κανών. Κάστ και κάμερες παντού στην Κρουαζέτ.
1: Τι ωραία. Και πριν κλείσουμε, σας έχουμε ένα tip που αλλάζει όσα ξέραμε για το βραστό αυγό. Οι επιστήμονες λένε πως βρήκαν την τέλεια μέθοδο για να γίνει ο κρόκος βελούδινος και το ασπράδι σταθερό.
0: Μάλιστα. Τρία λεπτά σε βρασμένο, ήδη βρασμένο νερό. Αλλά για πες, θέλω να συγκρίνω πληροφορίες.
1: Τα αυγά μπαίνουν σε ατμό και άκου τώρα. Κάθε δύο λεπτά τα μεταφέρεις από νερό που χουχλάζει σε νερό στους 30 βαθμούς Κελσίου. Το κάνεις αυτό για 32 λεπτά. Μετά τα ρίχνεις σε κρύο νερό.
0: Εντάξει, αυτό είναι για αυτούς που δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν. Εμείς είμαστε ένα στα γρήγορα για το αυγό, μιλάω.
1: Θα παραμείνω συγκεντρωμένη στο θέμα, Πέτρο, και θα σου πω ότι σύμφωνα με τη μελέτη, με τα 32 λεπτά το ασπράδι δεν είναι τέλεια και ο κρόκος γίνεται τόσο κρεμώδης που τον απλώνει σαν βούτυρο στο ψωμί.
0: Τόση ώρα που μας το λες αυτό, θα είχαμε τελειώσει με το δικό μου τρόπο. Τι να σου πω τώρα.
1: Δεν θα το κάνεις ποτέ καλό.
0: Αυτό είναι το Mad Drive, είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και αν σου άρεσε και επειδή σου άρεσε αυτό που
0: σίγουρα
1: άκουσες,
0: αυτό.
1: 100% καρατσεκαρισμένο,
0: εντάξει.
1: Είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ Γιάννης Χατζηγεωργίου, αύριο στις 7 το πρωί τα κορίτσια στην πόλη και εμείς αύριο στις 6 το απόγευμα εδώ στο Mad Drive, στο Mad Radio. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Χορηγός Maybelline New York.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Matt και τα Tsakiri Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Matt TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Tsakiri Chips και όλη παρέα το ζει.
0: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήναια 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Barry Jenkins, η Lulu Wang, ο Ben Frost, η Tamta και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Ήμουνα στην Ζάκυνθο και θυμήθηκα, λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, ήμουνα τέλος πάντων με έναν προηγούμενο που είχα και θυμάμαι, παιδιά, που βλέπω έτσι όπως έχει το κινητό και τον βλέπω αγκαλιά με μία άλλη. Αμάν, λέω.
3: Εγώ αυτό.
2: Αμάν, ο να σου.
4: Σταμάτα!
2: Λέω, τι θα κάνω τώρα. Το κοιτάω και του κάνω. Ποια είναι αυτή? Του λέω, αυτή στη φωτογραφία. Ποια είναι αυτή που είσαι στην αγκαλίτσα? Ποια είναι, θέλω να ξέρω. Ένδρομος, με κοιτάει. Του λέω, τι κοιτάς? Ποια είναι αυτή? Μου κάνει έτσι και μου δείχνει το κινητό από αυτή την απόσταση που είσαι εσύ τώρα. Και του λέω, ναι, ποια είναι? Νόμιζα εγώ ότι τον έπιασα στα πράσα. Λέω,
3: ποια είναι?
2: Σε τσάκωσα, θα σου πω. Και έτσι όπως είναι και κρατάει το κινητό, ρε παιδί μου, έτσι και μου δείχνει, μου κάνει. Α, και μου το φέρνει πολύ κοντά μου. Και κατάλαβα ότι δεν φορούσα τους φακούς επαφής.
3: Α,
2: εγώ ήμουν, ρε.
3: Καλά, ότι να είναι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny, Δευτέρα με Πέμπτη, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2, με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Απόψε έχω top 5 με facts για την Ντάρα και τον Μπαγκαράκα, για το κομμάτι που κέρδισε για πρώτη φορά στη Eurovision η Βουλγαρία.
1: Mad Radio 106,2.

Stars, ο Billy Clark εδώ στο Mad Radio με το Party. Παρτάρουμε κάθε φορά που ακούμε αυτό το κομμάτι. Θέλω πάρα πολύ να έρθεις Μαρσό στην εκπομπή μου να κάνουμε εδώ πέρα χαμούλη, χαμούλη πραγματικά. Καλησπέρα λοιπόν, είμαστε εδώ γεμάτη ενέργεια, γεμάτη διάθεση. Παρόλο που είναι Δευτέρα και εντάξει δεν περνάμε και πολύ καλά εσωτερικά μέσα μας. Τέλος πάντων, προσπαθούμε με αυτή την ενέργεια και τη διάθεση να την κρατήσουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο. Λίγα λεπτά μετά τις 9, εδώ στο Here Comes John, συνεχίζουμε με Eurovision διάθεση. Τι ήταν αυτό που πάθαμε, παιδιά, αυτό το Σαββατοκύριακο? Ιδίως αυτό το Σάββατο ήταν εφιαλτικό. Εφιαλτικό, πραγματικά. Θέλαμε πώς και πώς να πάρει ένα δεκάρι, ένα δωδεκάρι από αυτές τις επιτροπές. Τέλος πάντων, μας αδικήσανε πολύ. Να πούμε πάντως ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον Ακύλα και την εκπληκτική παρουσία του. Δέκατη θέση δεν είναι και λίγο, δεν είναι και λίγο παιδιά, να το πούμε αυτό, να το τονίσουμε, αλλά είχε και φοβερή ομάδα. Μήνος Εμάη, Φωκάς Ευαγγελινός, Θεόφιλος, όλοι ήταν εξαιρετικοί. Σήμερα όμως πάμε στην νικήτρια μας, την Ντάρα και το Μπαγκαράγκα. Όχι απλά σαν νικητήριο τραγούδι, αλλά σαν pop φαινόμενο της φετινής Eurovision. Θα δούμε ποια είναι η Ντάρα. Τι κουβαλάει αυτό το κομμάτι, πώς μπλέκει τη σύγχρονη pop με βουλγαρικό folklore, όλα αυτά τα πράγματα. Ποια είναι τα μηνύματα που περνάει μέσα από το κομμάτι και γιατί έγινε τόσο μεγάλο θέμα. Αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά, πάμε σε ένα κομμάτι που κάνει μπαμ μπαμ και Jamaican, δυνάμωσε την ένταση.

End of Beginning, τι ωραίο κομμάτι, πόσο μας ταξιδεύει αυτό το κομμάτι. Είμαστε και πάλι εδώ παντός και ήρθε η ώρα να πούμε για αυτή τη γυναίκα, για αυτήν την μοναδική performer που συζητάει όλη της η Ευρώπη το τραγούδι της. Γιατί πριν μιλήσουμε για τον Μπανκαράκα, πρέπει να μιλήσουμε νομίζω για την Ντάρα. Η Ντάρα είναι 27 χρονών λοιπόν, pop star που κατέκτησε τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision με το εκρηκτικό έτσι Μπανκαράκα, αυτό το ξέρουμε όλοι, συγκεντρώνοντας 516 πόντους κιόλας, έτσι. Πέτυχε μάλιστα μια σπάνια σαρωτική επικράτηση, κερδίζοντας και την επιτροπή αλλά και τις ψηφοφορίες του κοινού. Δηλαδή αυτό το κορίτσι σάρωσε παντού κανονικά. Και το πρώτο fact πάντως που έχω να σου πω για την Ντάρα και το top 5 μας για σήμερα είναι το εξής. Η Ντάρα το 2021 έγινε η νεότερη κριτής στην ιστορία του The Voice. Κατάφερε μάλιστα να κερδίσει και δύο φορές τον διαγωνισμό με παίκτες της δικής της ομάδας και το 2022 και το 2024. Και πάω στοίχημα, παιδιά, πραγματικά πάω στοίχημα ότι αυτό το κορίτσι αν πάει τώρα σε κάποιο πανηγύρι, στη Λαγκάδα, στην Ικαρία, μέχρι και το τέλος της βραδιάς θα έχει γίνει ο δήμαρχος της Ικαρίας, το πιστεύω. Ό,τι αγγίζει, χρυσός, χρυσός πραγματικά. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε με Talk to You.

0: Inside You, τι υπέροχο κομμάτι. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο επόμενο ημίωρο. Πάντα με καλή διάθεση, κομματάρες και Eurovision mood. Γιατί σε λίγο πάμε στο νούμερο 4. Εκεί όπου μιλάμε για το Μπαγκαράγκα και το πώς κατάφερε να ενώσει την pop ενέργειά του με την βουλγάρικη αυτή ταυτότητα. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, θέλω να σου κάνω την εξής ερώτηση. Θες να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ? Άκου πώς θα γίνει αυτό. Το Mad Radio 106,2 κάθε ώρα, κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και στο backstage του Mad VMA 2026. Άκου καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στείλε μήνυμα στο Viber 6936 646 656, και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για εσένα. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Μην το χάσεις, έρχεται σε πολύ λίγο αυτό το σηματάκι.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Old Spice.
2: Εσύ τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο κουλτουριάρης τύπος? Αυτός που διαβάζει ακόμα και τα credits των τίτλων τέλους? Αναλύει το show με καλλιτεχνική ματιά και φυσικά απολαμβάνει τσακίρι chips ρίγανη? Ή μήπως είσαι ο influencer τύπος? Ξέρεις, αυτός που έρχεται για τις selfies και τα stories, αλλά μένει για την παρέα και τα πατατάκια τσακίρι sticks cheeseburger. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
1: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Το TEDx Padding University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padding University 2026 Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddinguniversity.com και σε όλα μας τα social media.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι!
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Αναβήσει και μας ταξιδεύει στο Αιγαίο. Και τώρα πάμε στο νούμερο 4 για σήμερα. Η ιστορία πίσω από τον Μπαγκαράγκα που κέρδισε την φετινή Eurovision. Γιατί ο τίτλος μπορεί να έρχεται από το τζαμαϊκανό αργό που σημαίνει τέλος πάντων όμορφο χάος. Η Ντάρ όμως βασίστηκε, πήρε όλη αυτή την ενέργεια, τα κοστούμια, τις χορογραφίες, τη σκηνική παρουσία της Eurovision σε ένα αρχαίο μυστικιστικό βουλγάρικο έθιμο που ήξερε, τους κουκέρι. Κούκερι. Κάπως έτσι τέλος πάντων προφέρεται αυτό. Στην παράδοση πάντως της Βουλγαρίας, οι κούκεροι είναι άντρες που μεταμφιέζονται με τρομακτικές μάσκες, εξού και οι μάσκες στους χορευτές, γούνες εξού και το γουνάκι της Ντάρα και τεράστια κουδούνια. Δεν τα είδαμε τα κουδούνια, δεν σας κρεμάσαμε κουδούνια, παιδιά. Μια χαρά τους είδαμε. Μου θυμίζει πάρα πολύ αυτό το έθιμο τους κουδουνάριδες που έχουμε εμείς. Και λέει τέλος πάντων ότι αυτό το έθιμο εκφοβίζει πάρα πολύ τα πνεύματα και φέρνει γονιμότητα και φως, όπως πάρα πολλές κουλτούρες νομίζω των Βαλκανίων το έχουν αυτό το έθιμο. Η Ντάρα πάντως αποκάλυψε σε συνέντευξή της ότι ήθελε να μεταφέρει ακριβώς αυτό το τελετουργικό σε μια πιο σύγχρονη γιορτή που ξορκίζει το σκοτάδι και ξυπνάει την ενέργεια του κοινού, και νομίζω ότι το κατάφερε ξεκάθαρα. Και κάπως έτσι οι κούκεροι ή αλλιώς κουδουνάριδες τέλος πάντων δικοί μας, από έθιμο για να διώχνουν τα κακά πνεύματα, κατέληξε να διώχνουν τις υπόλοιπες χώρες νομίζω από την πρώτη θέση της Eurovision.

Πάντα μια αφορμή για να μαζευόμαστε φίλοι στο σπίτι, να βάζουμε έτσι ένταση, να σχολιάζουμε τις εμφανίσεις, να δίνω καθένα το δικό του δωδεκάρι. Είχα τυπώσει μάλιστα και χαρτιά εγώ και τους είχα δώσει όλους για να γράφουν και εκείνοι ποιος θα πιστεύουν ότι θα κερδίσει. Μόνο εγώ το κράτησα σχεδόν μέχρι το τέλος. Τέλος πάντων, είναι έτσι όμως μια γιορτή, μια μικρή γιορτή. Αλλά σε κάθε Eurovision βραδιά δεν είμαστε νομίζω όλοι ίδιοι. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι και θέλω να μου πεις εσύ τι Eurofan είσαι. Είσαι ο κλασικός τύπος, αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ, όπως εγώ ξεκάθαρα. Και φυσικά η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρι στη τσίπς με αλάτι, λέω εγώ τώρα, τυχαίο παράδειγμα. Ή μήπως ο έξτρα τύπος, ο extravagant, ξέρεις, αυτός που το ζει με χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπάει τα τσακίρι στη τσίπς με πάπρικα, πόπο πεντανόστιμη πάπρικα. Τέλος πάντων, πόπο, θέλω να φάω τσακίρι στη τσίπς τώρα. Όπως και να έχει πάντως, συντονίσου στο MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD και να ξέρεις ότι το MAD για τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρεις θέση σε κάθε ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. MAD Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
0: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing Act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio.
0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία δεν αντέχουν τη μοναξιά. Ζούνε για τον κόσμο.
4: Εγώ είμαι αυτή σίγουρα.
3: Είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι μιλάνε με όλους για όλα. Οι λέοντες. Main character energy. Η ζυγή. Πολλάει ο κόσμος πάνω. Τοξότες, γνωριμίες σε κάθε φάση. Και ο κρυός. Είδατε μέσα σε όλα αυτά τα ζώδια πουθενά Παρθένος?
4: Όχι.
5: Όχι.
3: Σκορπιός?
4: Όχι.
3: Μη μου μιλάτε τότε.
2: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Here comes Johnny. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί και συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2 με ενέργεια και κομματάρες. Στείλε μου και εσύ τα δικά σου μηνύματα στο Viber μας 6936646656. Τι σου έχει μείνει περισσότερο από το κομμάτι της Ντάρα Μπαγκαράγκα, το τραγούδι, η σκηνική της παρουσία, η Βουλγαρία που πήρε πρώτη φορά την νίκη επιτέλους μετά από τόσα χρόνια? Δεν ξέρω, ό,τι και αν σκεφτείς, στείλ το μου σε μήνυμα. Και τώρα έρχεται για εσένα ο top διαγωνισμός. Το Mad Radio 106,2 κάθε ώρα, κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και στο backstage των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Ακούς καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα που θα το βάλω τώρα του διαγωνισμού, στείλε μήνυμα στο 6936646656 στο Viber μας λοιπόν και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση.

Και Dracula εδώ στο Mad Radio 106,2. Και αφού βάλαμε και εσένα στην κουβέντα, πάμε σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νομίζω στοιχεία του Μπαγκαράγκα και στο νούμερο 3 σήμερα του Top 5 μας. Γιατί εδώ έχουμε pop ελληνικό άγγιγμα του Μίδα, μπορώ να πω. Το Μπαγκαράγκα αποτελεί προϊόν διεθνούς συνεργασίας με τον Δημήτρη Κοντόπουλο υπό το ψευδώνυμο Star Shield X, να αναλαμβάνει τη σύνθεση και το programming σε συνεργασία με τον Monoir. Επίσης, η Ελληνίδα Βικτόρια Χαλκίτη ανέλαβε εξ ολοκλήρου τα vocal coaching της Ντάρα, ενώ ανέβηκε μαζί της στη σκηνή της Βιέννης, κάνοντας τα live backing vocals της νικηφόρας αυτής βραδιάς. Γιατί εμείς οι Έλληνες μπορεί να λέμε πως βάζουν, να λένε βασικά στο εξωτερικό ότι βάζουμε εμείς φέτα παντού στις σαλάτες μας, αλλά βάζουμε κάπως και την υπογραφή μας, βρε παιδιά. Θα πω πως το Σάββατο ήταν η νίκη της Ελλάδας κατά το 1/4. Ένα τεταρτάκι. Να το αφήσω εκεί, τι λέτε.

0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Παρόλο που ήταν περιορισμένη η σκηνή, αλήθεια.

Πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα. Η ερώτηση ήταν: τι σου έμεινε περισσότερο από την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα? Και η Ελένη από Παγκράτη μου λέει: εμένα μου έμεινε η ενέργεια. Ήταν σαν να άνοιξε πραγματικά όλη η σκηνή. Και μπορώ να σου πω, Ελένη μου, πως το Μπαγκαράγκα ήταν σκηνοθετημένο, λες και ήταν βιντεοκλίπ. Πραγματικά ήταν απίστευτο, απίστευτο. Έβα από Αμπελόκηπους. Μου αρέσει που δεν ήταν απλά ένα ακόμα pop τραγούδι και είχε στοιχεία από κουλτούρα της Βουλγαρίας. Είχε κάποια στοιχεία από την κουλτούρα της Βουλγαρίας, θα σου πω, αλλά ήταν για μένα πιο πολύ τα αγγλικά αυτά που έβγαιναν προς τα έξω. Εντάξει, είναι ένα διεθνές κομμάτι, πολύ έξυπνη επιλογή στους στίχους και σε όλα. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για την επιτυχία της Eurovision και μπράβο στην Τάρα. Σε λίγο λοιπόν μπαίνουμε στην τελική ευθεία της λίστας μας, αλλά πριν από αυτό έχω κάτι που κανένας γονιός δεν πρέπει να το χάσει με τίποτα και θέλω την προσοχή σου, μπαμπά και μαμά. Δεν ξέρω αν ακούνε οι μπαμπάδες και μαμάδες αυτή τη στιγμή. Πλησιάζει, να ξέρεις, το πάρτι του παιδιού σου και δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Τα Volta Fan Park όμως είναι η απάντηση, νομίζω, που έψαχνες, γιατί τα αναλαμβάνουν όλα. Προσκλήσεις θες, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot. Διάλεξε Volta Fan Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάνε φέτος το καλύτερο πάρτι της ζωής του, που θα αναφωνήσει πραγματικά το παιδί. Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου, είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Κάλεσε πάντως τώρα στο 697-096-9182 ή μπες στο voltafanpark.com και βρες όλη την φόρμα που χρειάζεται να συμπληρώσεις για να κλείσεις το δικό του πάρτι.

0: Jonas Blue My Life και Age of Desire. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε εδώ δυνατά, μπαίνουμε στο νέο ημίωρο πάντα με καλή διάθεση, κομματάρες που σε ταξιδεύουνε. Και για να μείνεις ποτέ χωρίς μουσική, το Mad φέρνει να ξέρεις στην Nova 2 νέα 24ωρα μουσικά κανάλια. Πολύ καλά άκουσες. Το Mad φέρνει το Mad Vibes στη θέση 603. Παίζουν όλα τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη αυτή τη fresh ενέργεια που θέλεις μέσα στην ημέρα σου. Και το Mad Rewind στη θέση 604 πατάει Rewind στα αγαπημένα ελληνικά και διεθνή throwback hits από τα 80s, 90s, 0 και 10s. Οπότε έχεις Mad Vibes και Mad Rewind τώρα στην Nova.
1: Mad Radio 106,2.

Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Skoda. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova θέση 604.

Λόκο Λόκο, και τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία με κάτι που πολλές φορές στη Eurovision κάνει νομίζω τη διαφορά, και αυτό είναι η παραγωγή. Γιατί ένα τραγούδι μπορεί να έχει υπέροχα φωνητικά, εικόνα, χορό, μήνυμα από πίσω, αλλά αν δεν έχει σωστό ήχο δεν ταξιδεύει πουθενά. Και στο νούμερο 2 έχουμε ακριβώς αυτό, την ομάδα πίσω από το Bangaranga. Για να αποκτήσει λοιπόν αυτό το κομμάτι, αυτό το σύγχρονο διεθνή pop ήχο του, η δημιουργική ομάδα κλειδώθηκε στο στούντιο του Λονδίνου και στην Σουηδία. Εκεί δημιουργεί sound engineers, text writers που ανήκουν μόνιμα στο δημιουργικό team της Dua Lipa και των BTS, εξασφάλισαν ένα beat παγκόσμιας κλάσης. Οπότε, όταν ακούς Bangaranga και λες κάτι μου θυμίζει από international κομματάρα, δεν είναι τυχαίο καθόλου, καθόλου τυχαίο δεν είναι. Είναι λίγο Eurovision, ναι, okay, είναι λίγο glam pop machine, είναι και λίγο όμως φέρτε μου ανεμιστήρες, φώτα και 12 χορευτές να χορεύουν το ρεφρέν ξεκάθαρα, μπορώ να πω. Μάτι εν σανί, και σε λίγο έρχεται το νούμερο 1 στη λίστα μας, μην το χάσεις.

0: Tate McRae και Greedy, και τώρα φτάσαμε στην κορυφή, πραγματικά, με το στοιχείο που έκανε τον Μπαγκαράγκα. Όχι απλά ένα τραγούδι που κέρδισε το διαγωνισμό της Eurovision, αλλά άλλαξε και την ιστορία μιας ολόκληρης χώρας στο διαγωνισμό. Γιατί στο νούμερο 1 έχουμε το ιστορικό αποτέλεσμα του Μπαγκαράγκα. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν η Ντάρα έφερε την Βουλγαρία για πρώτη φορά να νικήσει τη Eurovision ever, παιδιά. Το κατάφερε αυτό το πράγμα. Κέρδισε και την επιτροπή και το televoting και συγκέντρωσε 516 βαθμούς και άφησε τη νίκη με τεράστια διαφορά. Και μπράβο της στην Τάρα. Είναι απίστευτο αυτό το αποτέλεσμα και πόσο χαρά έφερε στην χώρα της, στη Βουλγαρία. Άντε, παιδιά, να πάμε και στη Eurovision. Δίπλα είναι. Δίπλα. Εντάξει, δεν είναι μέσα στη χώρα μας που το θέλαμε πολύ, αλλά είναι δίπλα. Θα ταξιδέψουμε λιγάκι. Και φυσικά με τέτοια εμφάνιση, τόσο πολύ που μιλήσαμε για αυτή την υπέροχη Χιντάρα, νομίζω ότι μας άνοιξε και η όρεξη και να ξέρεις ότι υπάρχει ένας φοβερός διαγωνισμός Mad με Τσακίρις Chips που συνεχίζεται με έναν νικητή κάθε εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα νομίζω η αφορμή είναι μπασκετάκι. Final Four, παρέα στον καναπέ ή στο μπαλκόνι με Τσακίρις Chips με αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο διαγωνισμός, γιατί κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια από την αγαπημένη του γεύση. Μπορείτε να μου φέρετε λίγο ξύδι, παρακαλώ? Ναι, Τσακίρις Chips ξύδι. Λατρεύω.
1: Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Σιγά-σιγά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αφέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αφέσμη, παίρνει την αφέσμη. Ξυπόλητη ήμουν, εκεί θέλω να σα καταλήξω. Είμαι ξυπόλητη, να πιάσω το αφέσμη και δεν την έπιασα. Τι να κάνω.
3: Θα σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει, να σου φύγει.
2: Θέλω παντρευτώ.
3: Εντάξει, αγάπη, εντάξει. Θα παντρευτείς κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμείς τα παρανυφάκια σου. Όλα καλά θα πάνε, μην αγχώνεσαι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2.
4: Θέλω να βάλω πραγματικά quiz. Τι νότα έφτασε η Βρυσίδα πραγματικά στο θέλω να παντρευτώ. Και αυτό το ψηλό που έκανε, δεν ξέρω καν τι νότα έφτασε. Τέλος πάντων, here comes John. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο MAD Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η μέρα σου. Και μετά από αυτό το top 5 που είχαμε με αφιέρωμα την Ντάρα και το εκρηκτικό Μπαγκαράγκα, το τραγούδι που έφερε την Βουλγαρία για πρώτη φορά στη νίκη της στην Eurovision, περνάμε από το διαγωνισμό τραγουδιού στην μεγάλη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Γιατί κάθε καλοκαίρι μια βραδιά νομίζω τα λέει όλα. Και φέτος είναι ακόμα μεγαλύτερη. MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Ο Θέμης Γιωργαντάς παρουσιάζει όπως πάντα, αλλά μαζί του ποιος είναι, η Χρυσίδα Γκαγκούτη. Και δίπλα μας με ό,τι καλό έρχεται, η super hostess των MAD VMA, Κόνη Μεταξά, Ορφέας Γιαννιανίδης, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γάρη Φαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλίμη. 17 Ιουνίου λοιπόν στο Taekwondo, κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr και συνεχίζουμε με Παπαούτε. Δυνάμωσε την ένταση.

δώσω τα φιλιά μου στην Ευτυχία και στην Κερασιά που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Και αν με ακούς και εσύ, θέλω πάρα πολύ την προσοχή σου εδώ, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα σου πω. Η ψηφοφορία των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ είναι live αυτή τη στιγμή στο mad.gr. Οι κατηγορίες άνοιξαν, οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν. Και τώρα τον λόγο έχεις εσύ. Μπες στο mad.gr, ψήφισε τους αγαπημένους σου και δώσε τη δική σου ψήφο στην μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς. Και μην ξεχνάς να κλείσεις και το εισιτήριό σου. Και αφού είμαστε και σε ρυθμούς Mad VMA, να ξέρεις ότι η διασκέδαση πάει σε άλλη διάσταση με το N1 Casino. Live παιχνίδια, μοναδική εμπειρία και cool ενέργεια κάθε στιγμή. Γιατί N1 Casino, εδώ περνάς καλά! Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ. Έτσι δεν το λένε, εδώ περνάς καλά! Ήθελα πάντα να το πω. Λοιπόν, ακολουθεί Teddy Swims και Mr. Know It All και σε λίγο πάλι μαζί.

Playman, Damiano Naked εδώ στο Madrid 106,2. Ξανά και πάλι μαζί. Εδώ λοιπόν σου έχω και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για σένα. Θες να γίνεις μέρος των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, να είσαι πάνω στη σκηνή κανονικά? Όχι ακριβώς κανονικά, θα καταλάβεις τι θέλω να σου πω, γιατί έχει ξεκινήσει ο top διαγωνισμός «Γίνε ambassador του τόπου σου». 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί στη σκηνή των MAD VMA στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Μπες στο mad.gr. Δες όλα τα βήματα για να δηλώσεις συμμετοχή. Είναι πάρα πολύ απλό, πραγματικά πολύ απλό. Δηλώνεις συμμετοχή όμως μέχρι και τις 22 Μαΐου. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις? Στο mad.gr δες όλα όσα θέλεις να μάθεις και για το εισιτήριό σου και το πώς θα το αποκτήσεις.

0: κομματάρα μελωδία. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 102,2. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί. Σήμερα λοιπόν μπήκαμε επίσης και σε Eurovision Mood λόγω του Σαββάτου και μιλήσαμε για την Τάρα και τον Μπανγκαράγκα, το τραγούδι που έφερε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στο διαγωνισμό Ever. Και θέλω να μου πεις εσύ τι τύπος Eurofan είσαι. Είσαι ο αυστηρός τύπος, αυτός που δεν αφήνει τίποτα ασχολίαστο, που βάζει τρία όταν έχει τα κέφια του και η αγαπημένη του γεύση τσακίρις τσίπς είναι με ξύδι, που απολατρεύω τα τσακίρις τσίπς ξύδι ξεκάθαρα. Ή μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος, δηλαδή αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα σε κανέναν. Οι παλμοί του ανεβαίνουν κάθε φορά που ακούει δεκάρι ότι πήρε ο Ακύλας όσα πήρε, τέλος πάντων, τουλάχιστον το πήρε από την Κύπρο. Αυτό έχει σημασία. Και τρώει μόνο τσακίρις τσίπς με αλάτι. Συντονίσου λοιπόν στο MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD, γιατί το MAD και τα τσακίρις τσίπς σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Κοτσόβολος. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Το TEDx Padding University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padding University 2026 Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddinguniversity.com και σε όλα μας τα social media.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: πόλη με τον ήχο που σ' ανεβάζει.
1: Κάθε μέρα.
2: Mad Radio
0: 106,2. Mad VMA Exclusive.
3: Για σώμα θέλουν το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω μη φεύγεις μακριά μου ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται.

Demi Mike, όσο ο κόσμος θα έχει εσένα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και θέλω να σου πω ότι τα Σαββατοκύριακά σου εδώ στο Mad Radio 106,2 ξεκινούν από την Παρασκευή. Ναι, καλά άκουσες, από την Παρασκευή με τέρμα τα γκάζια. Γιατί από τις 8 το βράδυ της Παρασκευής, ο Πίτερ, Κογιότ, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και ο Τιέστο σε απογειώνουν με την απόλυτη dance μουσική. Το Σαββατοκύριακο συνεχίζεται με το The Hits Hot 40 και τον Πέτρο Τριανταφύλου. Θα ακούσεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρώπης και αποκλειστικές εξομολογήσεις από Harry Styles, David Guetta, Tyla και πολλούς άλλους. Τέλος, τα πρωινά σου ανήκουν στην Νατάσα Σιδεροκαστρίτου, την αγαπημένη μου, και το mad.gr με όλα τα νέα της showbiz και κορυφαίους καλεσμένους. Ζήσε τα weekend σου με την περισσότερη ενέργεια της πόλης. Ζήστα εδώ στο Mad Radio 106,2. Και θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο ότι η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού και πάλι αύριο. Αύριο το πρωί μάλιστα έχουμε και τα κορίτσια στην πόλη, 7 η ώρα, που θα σε υποδεχτούν με την περισσότερη ενέργεια, θα σου πούν τα ταρό. Είναι απίστευτα πραγματικά. Ραντεβού λοιπόν και πάλι όμως αύριο, εμείς το βράδυ 9 με 12. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.

Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Maybelline New York. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 100.

χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. MAD Radio.

Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

Μουσικός. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Skoda. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova θέση 604.